Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντόμο αποθητικά.

0: www.ctelegraph.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

παίρνεις τσιπαραουρούς και τσικακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τσιτσα Χριστούς και τσι ψευτοταΐδες. Αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Ό,τι ακούς είναι λατρεία.

0: Εσένα κατακρίνω.
1: Στην Αθήνα,
0: εσύ κάνει την πρόβλεψη.
1: Τι πρόβλεψη, είναι σωστή τη.
0: Γιατί στη Θεσσαλονίκη έβρεξε.
1: Δεν λέει θα βρέξει Θεσσαλονίκη. Λέει στα γύρω ορεινά πιθανότητα όμβρων. Πρόσεχε τις εκφράσεις.
0: Ωραία, μπορείς να μου καθορίσεις.
1: Για τύπωση στη συγκεκριμένη.
0: Μισό λεπτάκι σε
1: παρακαλώ. Η επιστήμη μιλάει.
0: Η επιστήμη μιλάει, να την ακούμε, αλλά να την καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν λέμε ορεινά, τι εννοούμε? Παραδείγματος χάρη στην κορυφή του Ταϊγέτου. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά
0: λέμε. Λέμε λεπτομέρειες. Στην κορυφή του Ολύμπου.
1: Ούτε αυτό.
0: Στην Γιώσα,
1: ναι.
0: Στον Κιόνι, πού,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι.
0: Πίνδο.
1: Ναι, σε αυτά. Αυτά είναι ορεινά.
0: Εντάξει, είναι ορεινά. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλάμε για τους όμβρους, διότι εκεί πέρα ζουν μόνο κατσίκες. Και αρκούδες. Και λύκοι. Και αλεπούδες. Εκτός και αν μας ακούνε και αυτά τα πολύ συμπαθητικά ζωντανά σε κάθε περίπτωση. Και είναι, κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Είναι πιθανό να σε ακούνε και αυτά τα ζωντανά.
0: Λοιπόν. Και κατανοούν περισσότερο τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σου πω, τα συγκεκριμένα ζωντανά. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης άλλο μικρόφωνο, τα αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
0: Πες μου τη διάθεσή σου πρώτα απ' όλα.
1: Η διάθεσή μου είναι να πούμε αυτά που χρειάζεται και τους όμβρους.
0: Και τους όμβρους.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιό, Φιλίτσα, Φίλια, Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
1: Αν δεν υπάρχουν άλλες μέρες.
0: Στο μεταξύ, εχθές είπαμε τις γιορτές, ότι Κυριάκος όταν τα άλλο γιορτάζει ο πρωθυπουργός.
1: Χθες γιορτάζει.
0: Αυτό, ναι. 7 του μήνα.
1: Γιατί είχε δύο φορές. Δύο Κυριάκους. Χθες ήταν γιορτή του, δεν ξέρω.
0: Δύο Κυριάκους έχει.
1: Δύο φορές. Δύο-τρεις φορές.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μέρες το χρόνο γιορτάζουν.
0: Α, μήπως δεν είναι αυτή και είναι. Αλλά πα περιπτώσει. Τι εννοεί.
1: Τι
0: φορέ. Γιατί.
1: Τι
0: δώρο του κάνει.
1: Αυτά τα γλυκά που του στείλανε από τη.
0: Από πού?
1: Από την πόλη.
0: Το στείλανε γλυκά από την πόλη, ναι. Γιατί. Τα μικρασιατικά, γενικότερα η μικρασιατική κουζίνα, η οποία είναι ουσιαστικά ελληνική, γιατί προέρχεται, ξέρεις, από τους Έλληνες της πόλης. Γιατί να μην το στείλουν γλυκά. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο που δεν μπορώ να το συλλάβω. Δεν.
1: Για πες.
0: Τι να πω εγώ. Τι μπορώ να πω εγώ. Είδα την εικόνα γενικότερα, όπως είναι η
1: δεύτερη. Κάτσε, παιδί μου, να πούμε την ταυτότητα της ημέρας.
0: Την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ανατέλει ο ήλιος. Φεύγει λοιπόν αυτό το μαύρο, αυτό το σκοτάδι της νύχτας, έχει φύγει, ναι. Και τη θέση του έχει πάρει ήδη αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Να το απολαύσετε, να περάσετε
1: σιγά,
0: όμορφα. Ναι, σιγά σιγά. Να το απολαύσετε. Βεβαίως κάνει ακόμα παιχνίδια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι πηγαίνετε τώρα στις δουλειές σας, με πάρα πολύ προσοχή. Δεν ξέρω, είχε κινησούλα. Πώς ήταν τα πράγματα στους δρόμους, χαλαρά, χαλαρά. Ούτως ή άλλως έχουμε φτάσει.
1: Εντάξει,
0: στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τώρα είναι τώρα λέγεται νωρίς.
0: 8 Ιουλίου, τώρα
1: και
0: λέγεται νωρίς.
1: Τέτοια ώρα είναι νωρίς.
0: Ναι. Τι θέλεις να πεις, δηλαδή νωρίτερα από το νωρίς, τι λέγεται.
1: Εσύ έχουν αρχισιάδες, δεν καταλαβαίνεις. Τέτοια εποχή δεν καταλαβαίνεις κίνηση 6 ώρα.
0: Διανύουμε ήδη την 181η ημέρα του έτους. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Υπάρχει κάτι από πίσω μου. Αισθάνομαι μια κινητικότητα. Αισθάνομαι ένα.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά κάνω και
1: τέτοια. Καλά, ρε, έχεις μάτια και στην πλάτη.
0: Όχι, ρε, παιδί μου, έχω τέτοιο. Έχω την αίσθηση του Spider-Man. Καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι πίσω μου. Δεν ξέρω, τόσα χρόνια στο επάγγελμα, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε πίσω ένα πράγμα. Αλλά, συγκεκριμένα ήταν πολύ φιλικό το. Για να μην υπάρχουν και διάφορες παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
0: Ναι.
1: Με πω που φτάσαμε ρε, 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ναι, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Όπου στα ορεινά.
0: Στα ορεινά.
1: Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφός και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες. κυρίως στην Ανατολή.

0: Και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα υπηρετικά, στην ισχυωτική χώρα θα φτάσει τους 33 και στα υπηρετικά στους 35 και τοπικά 36.
1: Μάλιστα.
0: Άρα 31 με 33 στα νησιά, 33 με 35 στην υπηρετική Ελλάδα. Στην Αττική τώρα, έθριος ο καιρός. Τώρα, τι να κάνω.
1: Τι θες,
0: έχει ξανά όμβρους. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, οπότε είναι
1: όμβρους πιθανό στα ορεινά,
0: να σημειωθούν τοπική όμβρη στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
1: Δυτικά
0: βόρεια
1: και
0: ορεινά.
1: Βόρεια ορεινά. Άρα δηλαδή θα βρέξεις την κορυφή της Πάρνηθας.
0: Ξέρω.
1: Ποια είναι τα ορεινά στο λικανοπέδιο της Αττικής, δηλαδή για να καταλάβω. Θα βρέξει δηλαδή να μην πάμε στην Πάρνηθα να μαζέψουμε σαλιγκάρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν είμαι μετεωρολόγος. Ναι,
1: αλλά όταν λέμε ότι θα έχει τοπικούς όμβρους στα ορεινά, τι εννοούμε.
0: Λοιπόν, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Μάλιστα. Στον Ημιτό θα βρέξει δηλαδή πάνω στις
0: σκιές. Δεν ξέρω, αυτά δεν μπορώ να το πω, το μετεωρολόγιο όμως θα πω. Τι είμαι.
1: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε το
0: Αρνιακό,
1: να το ξυπνάμε το πρωί.
0: Και Θεσσαλονίκη, μία από τα ίδια.
1: Λοιπόν, μία από τα ίδια.
0: Λοιπόν, στα γύρω ορεινά μπορεί να βρέξει. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα. Οπότε, ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Έχει ζέστη. Να έχετε ένα μαγιουδάκι μαζί σας. Ποτέ δεν ξέρετε πότε και πού θα σας βγάλει ο δρόμος σας. Μπορεί να βρείτε θάλασσα μπροστά της. Εδώ αποκαλύψαμε κιόλας ο κύριος Βαρελίδης, όχι εμείς, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, ότι είναι καθαρά τα ύδατα. Κολυμπάτε ελεύθερα παντού. Με το που δείτε θάλασσα, βουτήξτε. Τα λέω καλά?
0: Καλά τα λες.
1: Καλά τα λέω.
0: Καλά τα λες.
1: Πάλι κάπου είναι αφηρημένη, παιδιά, κάτι άλλο κοιτάει.
0: Δεν είμαι αφηρημένη.
1: Όχι.
0: Σκέφτηκα το. Τώρα που θάλασσα, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα φόβου γενικότερα με τους λαγοκέφαλους. Γιατί το λαγοκέφαλο που δάγκωσε μια γυναίκα, αλλά τελικά δεν ήταν λαγοκέφαλος πάλι.
1: Α,
0: στην Πάτρα.
1: Τι δάγκωσε στην Πάτρα?
0: Ήταν, δεν ξέρω τι δάγκωσε, πάντως δεν ήταν. Όχι, όχι. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαγοκέφαλος. Έγιωσε η γυναίκα, ένα χτύπημα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ψάρι.
1: Έχει τι ψάρι. Μάλιστα.
0: Πάντως δεν είναι λαγοκέφαλος τελικά από ό,τι προέκυψε. Δεν πάει, λέγει το σκύλο.
1: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και όχι εμείς.
0: Γιατί υπάρχει γενικά ένα τρόμο.
1: Ναι. Επειδή με ρωτούσαν κιόλας. Μεταξύ σοβαρού. Όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν πάμε, λέει, στην θάλασσα. Μην κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, και μένα
1: λοιπόν,
0: μου το απαντήσω.
1: Πρώτα απ' όλα. Φιλοξενήσαμε στο Real FM τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό αυτό το οποίο είχαν γράψει, έβγαλε και ανακοίνωση επίσημη, δελτίο τύπου ο Δήμος, ότι το περιστατικό σε παραλία της Βουλιαγμένης, ότι δηλαδή τη μία λουόμενη τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, αυτό δεν υπήρξε ποτέ, ήταν fake news. Ήταν έτσι, ένα το κρατούμενο. Ως αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ μάλιστα απίθυνε έκκληση να μην γράφονται τέτοιου είδους και να λέγονται τέτοιου είδους ανακρίβειες, διότι δημιουργείται ανησυχία και προβληματισμός στους πολίτες, και έχει απόλυτο δίκιο. Πού είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο? Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι στην αλιεία.
0: Ναι, βέβαια. Στην αλιεία είναι πρόβλημα.
1: Στην αλιεία, τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πάτε λοιπόν να ψαρέψετε με ψαροντούφεκο στα βαθιά, δεν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο. Και αν θα συναντήσετε λαγοκέφαλο, εν πάση περιπτώσει, εντάξει τώρα. Δηλαδή πηγαίνουμε με το αν και το διότι και το από εδώ και το από εκεί. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, ναι ρε παιδί μου, 5.33 το κιλό. Ναι, την επικήρυξη του λαγοκέφαλου την έκανε η κυβέρνηση, την ανακοίνωσε ακριβώς για να προτρέψει τους ψαράδες να μπουν σε διαδικασία να ψαρέψουν αυτά τα ψάρια για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η αλιεία. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε διαδικασία να κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους, δεν θα μπορούν να κάνουν να βγάλουν ψάρια για να τα πουλήσουν, γιατί αυτά δεν πουλιούνται, δεν τρώγονται. Σε κάποιες άλλες χώρες μπορεί να τρώγονται, αλλά εδώ δεν τρώγονται. Γι' αυτό το λόγο και τους αποζημιώνει με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου, γιατί το κάθεται, το τραβάμε από τα μαλλιά. Κάθονται κάποιοι, να πούμε, επαναστάτες του πληκτρολογίου και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο μυαλό. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ήμουν σίγουρος.
0: Ξέσπασες.
1: Ναι. Άμα έχω κι άλλο ξέσπασμα, έχω κι άλλη γκρίνια.
0: Εντάξει, τι θέλει.
1: Έχω κι άλλη γκρίνια.
0: Στην πρώτη ώρα, γιατί γκρίνιαζες.
1: Δεν. Το είπα κι αυτό για τα πετράλωνα. Για τα μπάζα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για να πάρει τα μπάζα. Και παραμένουν ακόμα εκεί. Στην πολυκατοικία που έπεσε. Εδώ ο εισαγγελέας έκανε ολόκληρη. Έκανε ολόκληρη
0: αυτό,
1: σύσκεψη.
0: Αυτό που λες για τα πετράλωνα σοβαρό και αποτυπώνει κανονικά αυτής, όλα τα τις διπλό-τριπλό αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. Πόσους νόμους και αν ψηφίσεις, όσο ψηφιοποιείς και αν υπάρχει.
1: Μα, ναι.
0: Θα ζει και θα βασιλεύει.
1: Το διάβαζα και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και για να είμαι και πάρα πολύ.
0: Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση είναι για, για να απομακρυνθούν και να βρεθεί λύση.
1: Μα αναγκάστηκε ο άνθρωπος, αναγκάστηκε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών.
0: Συνέχεια γίνεται.
1: Ο κύριος Κορέας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Και
0: πρέπει να απομακρυνθούν.
1: Για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Και δεν ξέρουν ποιανού είναι αρμοδιότητα. Είναι φοβερό.
0: Πρέπει να μπορέσουν και να συνεχιστεί και η έρευνα να απομακρυνθούν τα μπάζα. Δεν πρέπει πραγματογνώμονες, κάνουν κάποιες δουλειές.
1: Έχουν οριστεί, πρέπει να πούμε, δύο πραγματογνώμονες. Όχι ένας, δύο. Και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι. Οπότε να κάνουν και τη δουλειά τους και να. Είναι στο πλαίσιο της έρευνας, της εισαγγελικής ούτως ή άλλως όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Πώς θα κάνουν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, έκθεση αυτοψίας με τον μπάζα όλα εκεί.
1: Μα υπάρχει τώρα λογική.
0: Όχι,
1: πόσες μέρες έχει που έχει πέσει αυτή η άμερη πολυκατοικία.
0: Δεν υπάρχει λογική.
1: Πόσοι ανεύθυνοι υπάρχουν λογική. Σε αυτή τη
0: προσπαθώ
1: χώρα.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, όντως λες να υπάρχει κενό.
1: Κενό υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα κενό αέρος.
0: Όχι, ρε, λες κενό όντως.
1: Ναι, πάμε πάλι.
0: Κενό στο νόμο, παιδί μου, για το πιο ανυπεύθυνο ο Σπύρος ή η Στεφανία. Ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μην μαζεύονται, είναι το ένα.
1: Ωραία. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι
0: θα τα πάρουμε μισά-μισά.
1: Να υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει κενό.
0: Όχι, λέω σκέφτεσαι να έχει πάει.
1: Ναι, βρε, παιδί μου.
0: Είναι αδιανόητο, βέβαια.
1: Okay, να πάρουμε αυτή τη βάση. Ότι υπάρχει κενό. Δηλαδή, ας πούμε, κανένας δεν είχε προβλέψει ότι μπορεί όταν πέσει μια πολυκατοικία, ποιος πρέπει να μαζέψει τα μπάζα. Πολύ ωραία. Κάνουν συσκέψη επί συσκέψεων και προσπαθούν να συνεννοηθούν για το ποιος τελικά θα πάρει τα μπάζα. Ρε, μιλάτε σοβαρά.
0: Φοβερό, δεν
1: είναι. Ρε, είσαστε σοβαροί.
0: Φοβερό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπως θα πρέπει να πάρουν.
0: Και, και να το επικαλείσαι το κενό, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη.
1: Ωραία. Θέλω να πιστεύω, πραγματικά θέλω να πιστεύω, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ο ίδιος ο δήμαρχος και ο ίδιος ο περιφερειάρχης για αυτή την κατάδια. Θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, εγώ έτσι σήμερα, επειδή αισθάνομαι, έχω μια καλοσύνη μέσα μου.
0: Άρα να μην.
1: Ότι οι υπηρεσίες μεταξύ τους πλακώνονται και δεν έχουν
0: κενό του τώρα Δήμου. Το μάθανε.
1: Μισό λεπτό του Δήμου. Τώρα ασφαλώς, τώρα θα δούμε. Υποθέτω λοιπόν ότι οι δύο υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, από την πλευρά του Δημάρχου, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, πλακώνονται μεταξύ τους και ψάχνουν να βρουν το γράμμα και αυτό, και κοιτάνε τις συντεταγμένες για να δουν σε ποιον ανήκει το σημείο.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πολύ καλούς επιστήμονες κοντά τους και οι δύο.
1: Ναι.
0: Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Θέλω λοιπόν εγώ να πιστεύω.
0: Προβλέπετε.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή είμαι καλοπροαίρετος, ότι δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν είχαν ενημερωθεί για αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα όμως που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα, αγαπητέ κύριε Δούκα, αγαπητέ κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δούκα, έχετε ενημερωθεί. Δεν γίνεται να μην έχετε ενημερωθεί.
0: Νόμιζα ότι ήμουν σίγουρη ότι θα το είχε ο Δήμος αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ο Δήμος Αθηναίων, και προς τιμή του, πρέπει να πούμε, ο κύριος Δούκας, από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε ουσιαστικά τις οικογένειες.
0: Ναι,
1: και μπράβο του, και πάρα πολύ καλά έκανε. Και εκτός πρωτοκόλλου προφανώς όλο αυτό. Και πολύ καλά, επαναλαμβάνω, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αλλά μήπως να το λύσουμε για τα μπάζα. Και κοίτα τώρα, μετά τις χθεσινές παρεμβάσεις γενικότερα και τη σύσκεψη αυτή υπό τον κύριο Κορέα, που είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, και το γεγονός ότι, ναι, το λέμε και εμείς στον αέρα, να δεις ότι σήμερα θα πάνε μπολτόζες και από τις δύο πλευρές και θα τσακώνονται ποιος θα πρωτοπάρει, ναι, τα μπάζα.
0: Γιόλο.
1: Γιόλο, όπως ακριβώς το λες.
0: Αυτά... Εγώ νομίζω πάντως, ναι, χωρίς να το ξέρω, παρότι όντως δεν έχει αποσαρνηθεί ποιες φορές είναι αρμόδιος για αποκομιδή των συντριμιών, ναι, νομίζω ότι επειδή μπαίναν με ρώταγες έτσι, θα σου λέγα ότι είναι ο Δήμος, αλλά προφανώς για να μην το έχουν βρει μεταξύ τους δεν ξέρουν όντως ποιος είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι έκτακτη ανάγκη, δηλαδή ας βρεθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει το μηνυματάκι της.
0: Και υπάρχουν και ζητήματα δημόσιας υγείας. Μην το εντάξει. πέρα από τα υπόλοιπα, έχει. Τι έγινε, Σπυρό?
1: Όχι, αυτό που λες. Αυτό που λες, το σημαντικότερο. Μετά από τόσες μέρες, μετά από τόσες εβδομάδες.
0: Έχει χαθεί και ένα σκύλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρειάζεται. Εξετάζονται και ζητήματα δημόσιας υγείας και δεν είναι να, δεν πρέπει να αμεληθούν.
1: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει από τη Θεσσαλονίκη, στις παλιές οικίες συνήθειες σήμερα ο Ερντογάν εφαρμόζει το πιο πετυχημένο του κόλπο. Αγοράζει διεθνή ανοχή για τις αυταρχικές του μεθόδους, πληρώνοντας με βαρύ γεωπολιτικό νόμισμα. Τι ωραία φράση αυτή. Ένα μάθημα πολιτικής επιβίωσης με θύμα την ίδια την τουρκική δημοκρατία. Υγεία σε όλους με μουσικάρες, λέει η κυρία Ελένη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έστειλε μια φωτογραφία έτσι για να τρολάρει τον Νόλαν για την Οδύσσια. Ναι. Και λέει, η καινούργια ταινία του Νόλαν θα έχει θέμα τον Κολοκοτρώνη. Θα τιτλοφορείται Κολοκοτρώνης. Και ποιος θα είναι πρωταγωνιστής?
0: Ποιος?
1: Έχει κάνει και το AI, το έχει φτιάξει ο Will Smith.
0: Ποιος?
1: Ο Will Smith.
0: Α, Will Smith.
1: Ναι. Θα κάνει το ρόλο του Κολοκοτρώνη.
0: Εξαιρετικά.
1: Το πιάσες το υπονοούμενο. Ναι. Το πιάσες.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Τέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, αυτά. Έλα να πούμε, ναι, πώς για τη συνάντηση λιγάκι.
1: Ποια συνάντηση θέλεις? Είχε...
0: Ποια συνάντηση?
1: Δεν ξέρω, ποια συνάντηση. Κοιτάω εδώ στα χαρτιά μου. Συνάντηση, μα δεν έχει προγραμματίσει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης τα είπαμε, δεν έχει προγραμματίσει. Είχε όμως μια συνάντηση χθες ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν.
1: Α, αυτή τη συνάντηση εννοείς. Ναι,
0: σου ξέφυγε.
1: Μου ξέφυγε. Είδες κάτι ενδιαφέρον σε αυτή τη συνάντηση?
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν είδα κάτι ενδιαφέρον. Είχε προφανώς, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, αν είχε ενδιαφέρον η συνάντηση. Εννοείται ότι είχε ενδιαφέρον. Αυτό όμως ήταν κάτι όμως το οποίο που περίμενα. Δηλαδή δεν είδα κάτι που δεν περίμενα και ούτε άκουσα κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή από αυτά που είχε πει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν. Μας είχαν προειδεάσει για όσα θα ακολουθούσαν χθες. Δηλαδή και η θερμή υποδοχή. Εντάξει, ο Τραμπ έδωσε στον. Ο Τραμπ, λέω, ο Ερντογάν έδωσε στον Τραμπ σε σχέση με την υποδοχή. Ελό ακριβώς όλα όσα του αρέσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά τα αυτοκρατορικά. Πολύ ώρα. Ήταν όλα.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Είναι και ούτως ή άλλως. Και δύο του έχουν αυτό το μεγάλο επίπεδο.
0: Εντάξει, κάνει και τέτοιες υποδοχές. Ήταν ένα επίπεδο παραπάνω λίγο στο Τραμπ, τρελάθηκε ο άλλος.
1: Αγκαζέ τον έπιασε.
0: Ναι, μισό λεπτό και τώρα πες αγκαζέ. Ναι, θα κάνω μια παρένθεση.
1: Παρακαλώ.
0: Χθες το πρωί μπορεί και να ασχολήθηκα 2 ώρες,
1: ναι,
0: για να δω αν αυτές οι φωτογραφίες του Ρούτε με τον Ερντογάν
1: ήταν πραγματικές.
0: Που είναι χέρι-χέρι. Δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Δεν το πίστευα. Μιλάμε. Λέω, δεν μπορεί. Είχα κάνει κάπου στην Προεδρία. Δεν γίνεται. Μπήκα στα πρακτορία. Λέω, υπάρχουν και εκεί. Λέω, δεν μπορεί. Άρχισα να ψάχνω το φωτογράφο. Λέω, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν το πίστευα ότι το. Τι εντυπωσιακές. Ήταν σαν να ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σαν να ήταν.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πίστευα ότι ήταν πραγματικές.
1: Ναι, δεν ήταν πάντως τεχνητή νοημοσύνη. Χεράκι-χεράκι.
0: Εγώ ακόμα θα.
1: Ο Ρούτε με τον Ερντογάν.
0: Μα ποιος είναι ο λόγος?
1: Το να περπατήσουν χεράκι-χεράκι.
0: Τις είδες τις φωτογραφίες.
1: Τις είδες τις φωτογραφίες.
0: Ποιος είναι ο λόγος να περπατήσουν χεράκι-χεράκι?
1: Ήθελα να περάσουν ένα μήνυμα ενότητας. Ότι το ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά. Για τον Μαρκ Ρούτε μιλάμε τώρα, ρε Στεφανία. Εντάξει, μιλάμε παιδιά, για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Αν εσά σα φαίνεται φυσιολογική,
1: όχι, μα δεν είναι
0: αυτή η φωτογραφία.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φυσιολογική η φωτογραφία, αλλά επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον Μαρκ Ρούτε και για τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Μιλάμε για τον άνθρωπο,
0: δεν
1: ο Γενικό Γραμματέα.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν είναι στην ίδια. Στην
1: έχουν την ίδια κουλτούρα, αλλά δεν θα την πω στον αέρα ποια είναι η κοινή του κουλτούρα. Είναι πάει αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση με συγχωρείς πολύ. Ο Μαρκ Ρούτε έχει δείξει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την αγάπη του προς την πλευρά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και προς την πλευρά της Τουρκίας. Δεν έχει ανοίξει μύτη για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει.
0: Σε όλα αυτά δίκιο έχεις. Δεν διαφωνώ μαζί σου γιατί το υποστηρίζει ο Ρούτε. Απλώς η εικόνα του να πάνε να παίρνουν τα χεράκι-χεράκι λες και πάνε σινεμά. Θερινό, κάτω από τα αστέρια, μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία εμπειρία. Την έζησα τη Δευτέρα. Όχι με τον Ερντογάν ή με τον Ρούτε. Εννοώ τον θερινό κινηματογράφο. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μακριά και αγαπημένη.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή ήταν η παρένθεση. Αλλά εντάξει. Υπήρχε λοιπόν.
1: Κλείσαμε την παρένθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την παρένθεση αγάπη. Λέω σχολείο δύο ώρες, δεν μπορούσα να διανοηθώ.
1: Μπορούσαμε να την κάνουμε λίγο αργότερα αυτή, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση και το αγκαζέ.
0: Ήτανε. Όλη αυτή η θερμή υποδοχή πάντως γενικότερα ήταν αναμενόμενη.
1: Το σερνόμενο αγκαζέ, γιατί και οι δύο φάνηκαν πάρα πολύ κουρασμένοι, θα πω εγώ. Έτσι. Πόση ώρα κάνανε από το. Κάνανε κανένα δεκάλεπτο να το διανύσουν το. Ήταν. Στο μεταξύ μετά.
0: Το πρόσεξε όταν... αυτή την αργοπορία και εγώ την πρόσεξα.
1: Ναι, πήγαινε σιγά σιγά. Τώρα εγώ δεν το ακούω ότι απλά θέλανε μεταξύ τους να συζητήσουν οπότε. Γιατί είχαν άπλετο χρόνο μπροστά τους.
0: Νομίζω να πούμε, ότι ο Τραμπ πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο πίσω. Καλά, ούτως ή άλλως και το πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Αλλά βαρέθηκε λίγο νομίζω και τόσο αργά.
1: Καλά, είχε μαζέψει.
0: Τόσο αργά που πήγαινε, λέω.
1: Τέτοια υποδοχή. Ναι, πήγαινε πάρα πολύ αργά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σαν τα Καν. Γιατί τα κάνουν, ξέρεις, δεν πετάνε, πάνε ο δικός. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Πολύ θερμά λόγια.
0: Πολύ θερμά λόγια και είναι δεδομένο ότι δεν θα πήγαινε κιόλας από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό δήλωσε. Αν δεν γινόταν, λέει, στη Μικρά Ασία η σύνοδος κορυφής, δεν θα πήγαινε.
0: Ναι.
1: Πήγε για να δει το φίλο του τον Ερντογάν. Κολλητή λοιπόν ο 47ος με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πολύ θερμά τα λόγια. Ασφαλώς αναφέρθηκε στα F-35, στο πρόγραμμα των F-35 ο κύριος Τραμπ, ότι ναι, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία. Αν ακούσετε τη φράση την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναβάλουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ουσιαστικά αυτό λέει, κατά κάποιο τρόπο να βρούμε τρόπο. Ναι. Θα εξετάσουμε, θα το σκεφτούμε να βρούμε τρόπο. Λέει, αφού είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα προς την Τουρκία και θα βρεθεί τρόπος.
1: Ασφαλώς δεν περιέγραψε τον τρόπο.
0: Όχι, δεν
1: με τον οποίο θα
0: τον
1: γίνει η άρση του νόμου Κάτσα. Όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα από την πλευρά του ότι, α, ξέρετε, μεταξύ άλλων δεν έχω και την αρμοδιότητα.
0: Όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Δεν είπε επίσης το
0: δεν
1: γεγονός.
0: Δεν το ξεκαθάρισε, δεν είναι πολύ αόριστο. Ήταν οι ίδιες υποσχέσεις που έχει δώσει. Απλώς τις είπε on camera δίπλα από τον Ερντογάν στην Άγκυρα.
1: Ο οποίος Ερντογάν είχε ένα χαμόγελο, πλατή, φαντή, πλατή.
0: Ήταν λίγο πιο πολύ η διαβεβαίωσή του. Δεν ήταν τόσο. Τις προηγούμενες φορές ήταν λίγο διαφορετικές διατυπώσεις διατευθυντικότητα. Αλλά ήταν πολύ θεωρητικό επίπεδο.
1: Πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων, να επανέλθουμε λίγο να το εξειδικεύσουμε. Και να προσπαθήσουμε έτσι να διαβάσουμε και πίσω από τις γραμμές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρατέταρτο θα έχουμε και τον Νίκο τον Ανούρη από την.
0: Να δούμε τι γράφουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα ο τουρκικός τύπος σίγουρα.
1: Ναι, έχω ανατριχιάσει. Μάζεψε τα όλα για να μας τα πεις.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrity.
2: Λατό FM. στους 103,3.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Γιατί είμαστε πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Ασφαλώς. Και στα διαλύματα.
1: Εννοείται.
0: Συζητάμε για εξοπλιστικά.
1: Ασφαλώς.
0: Και στα διαλύματα.
1: Εννοείται. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ότι μία είναι η αγορά.
0: Ένα σούπερ μάρκετ. Μία δεν είναι, αλλά είναι μία, δύο, τρεις. Αυτές είναι. Αυτή είναι από τις ίδιες αγορές ψωνίζουν όλοι.
1: Το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι επιχειρησιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι σου λέει ο Τραμπ?
0: Ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει και η Γαλλία, έχει και η Βρετανία.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε ποια είναι η διαφορά. Τι σου λέει ο Τραμπ? Σου λέει το εξής. Εγώ δεν σας μιλάω θεωρητικά. Εγώ σας λέω να αγοράσετε τα F-35, διότι αυτή τη στιγμή τα F-35 είναι στους ουρανούς και πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Άρα, δεν τα... Δηλαδή, δεν σας κάνω προσομοίωση. Είμαστε
0: όχι,
1: εκεί έξω.
0: Για αυτό μα είπα ότι είναι και το καλύτερο που υπάρχει.
1: Δηλαδή τα Ραφάλ.
0: Στον κόσμο.
1: Τα Ραφάλ εκπληκτικά μαχητικά.
0: Ναι.
1: Έχουν επιχειρήσει όμως.
0: Ναι, εντάξει. Δεν... Τέλος, αυτό όμως που λέμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι αγορές είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Τα σούπερ μάρκετ είναι ίδια.
1: Και είναι ανάλογα ποια περίοδο ψωνίζει. Κάποιοι ψωνίζουν
0: ανάλογα.
1: Στις εκτόσεις.
0: Πάντως όντως δεν μας είπε και δεν έχει διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από το Κογκρέσο. Αυτό που νομίζω κρατάω πιο πολύ από τη συνάντηση είναι η πολιτική στήριξη που προσέφερε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Ενώ γιατί ανέδειξε πάρα πολύ το ρόλο της Τουρκίας και εκεί. Δεν ήταν τόσο ασαφής όσο ήταν για τα F-35. Δηλαδή στο κομμάτι των περιφερειακών κρίσεων ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος όπως σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας. Τον αποθέωσε τον Ερντογάν.
1: Ασφαλώς. Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για τις πρόωρες εκλογές. Μας τα έχει πει ο Σταθακόπουλος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι για να ανανεώσει τη θητεία του ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βάσει του συντάγματος θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Άρα λοιπόν, βάζοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μόλις ανέφερες, δηλαδή την πολιτική, την καθαρά πολιτική στήριξη στο πρόσωπο του Ερντογάν, του δίνει μία όθηση και έχοντας ως παρακαταθήκη αυτές τις δηλώσεις ότι να, εγώ έχω καταφέρει τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να τον έχω δίπλα μου, να είναι στήριγμα, θα πάρουμε τα F-35, θα πάρουμε και κινητήρες General Electric, θα πετάξουν τα καν στον αέρα, βεβαίως όλα αυτά με ένα βάθος χρόνου 10-15 ετών, γιατί εδώ εμείς τα περιμένουμε τα πρώτα το 2029-2030.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι βάλουν τώρα τις υπογραφές, πριν από το 2035-2036 δεν πρόκειται να δει το παραμικρό ο Ερντογάν.
0: Είναι...
1: Άρα θα το έχει πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας. Από την άλλη, ο Τραμπ ασφαλώς και θα ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό της χώρας του ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία διαδικασία είτε να ακυρώσει τον νόμο Κάτσα είτε να βάλει το Κογκρέσο στη διαδικασία να κάνει άρση των περιορισμών, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο και πηγαίνει για μια πολύ μεγάλη πανολεθρία ο Τραμπ. Βάλτε τα λοιπόν αυτά τα πράγματα σε ζυγαριά και νομίζω ότι έχετε απόλυτα την απάντηση στο τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Ακούγα πριν κάποιες μέρες.
1: Μου επιτρέπεις να βάλω και ένα μικρό πετραδάκι.
0: Ναι, βάλε κι άλλο.
1: Προς την πλευρά ότι δεν πρόκειται να πάρει ο F-35 και General Electric ο Ερντογάν. Ναι. Βάζω και ένα πετραδάκι το οποίο έχει πάνω τη σημαία του Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ καλά κάνεις και το λες. Το λέγαμε και χθες αντέδραση ούτως ή άλλως ξανά ο Νετανιάχου και στείλε μήνυμα στον Τραμπ σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προκαλέσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία και του είπε ότι θα ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Ναι. Προχθές έδωσε συνέντευξη στο Fox, χθες έδωσε συνέντευξη στο CNN. Το λέω επειδή είναι αμερικανικά δίκτυα, γι' αυτό και το λέω, γιατί απευθύνεται σε συγκεκριμένο. Καλά, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο θεωρητικά σε αυτά, αλλά έχει τη σημασία του.
1: Έχει τη σημασία του, όπως το λες. Και ειδικά το Fox, το οποίο.
0: Το Fox πρώτα και νομίζω, το CNN.
1: Ποιος είναι ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, συνέχεια μου διαφεύγει αυτό. Ποιος είναι ιδιοκτήτης του Fox?
0: Λοιπόν. Είπε ότι η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις και ο Νετανιάχου και εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στην ασφάλεια της περιοχής.
1: Ναι.
0: Να το δούμε οπότε. Δεν νομίζω ότι εγώ συμφωνώ μαζί σου σε σχέση με το Ισραήλ. Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε και ότι υπήρχε η παρέμβαση 18 μελών του Κογκρέσου,
1: ναι,
0: που καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 στην επιστολή τους. Η πρωτοβουλία Ντίνα Τάιτους είναι, συν 17.
1: Η Δημοκρατική,
0: ναι, συν 17 βουλευτών. Και νομίζω ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτήν την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν άλλες. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιστολή επίσης έχει σταλεί. Είναι στον αποδεχό των προηγούμενων δηλώσεων την Τραμπ. Αυτή η επιστολή. Δεν είναι. Αλλά ίσως να δεν έχει κάποια διαφορά. Αλλά είναι οι προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχω ένα μεγάλο δώρο. Θυμάστε, πριν πάει στην Τουρκία.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει επισήμως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και λίγες ώρες νωρίτερα στη Μέση Ανατολή, στην ατζέντα να πούμε ότι είναι η Μέση Ανατολή, είναι τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Όπως είναι και το Ρωσο-Ουκρανικό, η στήριξη της Ουκρανίας. Όπως είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο θέμα, αυτό το οποίο έχει θέσει, είναι
0: οι αμυντικές δαπάνες.
1: Ακριβώς, οι αμυντικές
0: δαπάνες. Είναι ο στόχος να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Η Ελλάδα σε αυτό πάει με ένα ισχυρό όπλο.
1: Ναι, ότι είναι επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες, στην κλειστή ομάδα των πέντε χωρών η Ελλάδα.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η οποία έχει φτάσει το 3,5, είναι πόσο το 2026, το 3,5%.
1: 3,5%.
0: Έχει ξεπεράσει το 3,5%. Το 2026 και αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το προβάλλει σε μεγάλο βαθμό αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5% το είχαν συμφωνήσει στην προηγούμενη συνόδο στη Χάγη.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα τεθεί στο τραπέζι της
1: συνόδου
0: αυτό.
1: Και το έχει πει δημόσια κιόλας ο κ. Μητσοτάκης. Ξεχάσετε αυτά, λέει, τα τέτοιο. Τελείωσε. Το 5% θεωρήσε το δεδομένο από τη στιγμή που το ζητάει ο Τραμπ και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να καταλήξω στο εξής. Ότι την ώρα λοιπόν που ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που υπάρχει αυτή η πολύ πυκνή ατζέντα, θεωρείται και είναι μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη σύνοδος, την ίδια ώρα, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, συζητήσεις το ένα το άλλο, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς σήμερα το βράδυ στο νότιο Ιράν, αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Η Ουάσιγκτον έχει επαναφέρει σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Μία ευτυχισμένη ατμόσφαιρα την ώρα που υποτίθεται.
0: Και θα με το που έγινε άρχισε να ανεβαίνει κιόλας.
1: Ναι, θα ήταν ήρεμο το καλοκαίρι την ώρα που υποτίθεται ότι συζητούν λεπτομέρειες για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να υπάρξει μία εκεχηρία δύο μηνών. Ποια εκεχηρία δύο μηνών? Και βεβαίως εξέλιξη αυτού. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα τηλεγραφήματα, μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμα και άλλες 7 στην πόλη Σιρή και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, που βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν, τι τσίμπησε? Η τιμή του Brent.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια.
0: Κατευθείαν με το που.
1: Έτσι. Ευτυχώς ακόμα είμαστε μακριά από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Είμαστε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε περισσότερο από 3%, φτάνοντας στα 72,65 δολάρια το βαρέλι. Και εμείς εδώ κάνουμε το σταυρό μας, διότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι ακόμα σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Λοιπόν, και βλέπω τώρα στο CNN που έχει πάλι live. Εγώ ξέρεις, καταλαβαίνεις, καμιά φορά που τα κλιμακώνει την κατάσταση, όταν τα αμερικανικά μέσα ανεβάζουν το θέμα πάρα πολύ ψηλά όλα ταυτόχρονα, τα αμερικανικά δίκτυα έχουν live και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή λεπτό προς λεπτό. Έχουν ηχήσει σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν πριν από λίγο, λίγες ώρες μετά δηλαδή, τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν. Και επίσης και στο Κουβέιτ. Και το Κουβέιτ αναφέρει ότι οι σιρήνες έχουν ενεργοποιηθεί, οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής, και ότι η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αποθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που γίνονται με πυράβλους και drones. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: λέει ο στρατός. Ναι, ναι, ναι.
1: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να διαβάσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, να μας δώσει και κλίμα που βρίσκεται εκεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας μας. Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην
0: Βρίσκεται εκεί, να πούμε ότι ήταν
1: δημοσκοπήσεις.
0: Φωτογραφία την είδες,
1: Ποια φωτογραφία από
0: όλες. Ποια φωτογραφία.
1: Είδα το live, έβλεπα το live feed όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης εκεί.
0: Είχαν δείπνο. Παραδείσο ο κ. Ερντογάν, δεν έχουμε επιτονενούμε μαζί με τη σύζυγό του. Οπότε ο Ερντογάν και η ηγέτης δεν έχει περιέργεια. Μετά σε ζύγωνα έβγαλα την αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Λευκό Παλάτι. Ήταν εκεί ο κ. Μητσοτάκης με τη σύζυγό του. Τους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ερντογάν με τη σύζυγό του, με την καθιερωμένη χειραψία. Δεν ξέρω, εκεί στην είσοδο της Προεδρικής Κατοίκης, φωτοπορτιούνι.
1: Το Λευκό Παλάτι.
0: Κάποιες κουβεντούλες και φωτογραφήθηκαν.
1: Το Λευκό Παλάτι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα σας αρέσει, πιστέψτε με.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έλα να έρθει ο Νίκος ο Νανούρης στην τηλεφωνική μας γραμμή για να σώσει, διότι δεν με έχει κάνει παρούτι.
1: Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία στο Δειγνό.
0: Τι θέλεις, όντως θέλεις τώρα να πεις το μενού?
1: Ένα λεπτό, ρε, θα
0: παρακαλώ, έλα, για πες το μενού.
1: Στα ορεκτικά λέει είχε σωτέ εποχικών λαχανικών ηματί. Λοιπόν, οι επιλογές για το κυρίως ήταν φιλέτο από λαβράκι, μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος. Επιδόρπιο, παραδοσιακό γλυκό, κάτι σαν μπακλαβά. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είχα τι. Για αυτά, στο μενού δεν είπα κάτι άλλο.
0: Λιτοδίαιτο δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και με το Μουντιάλ που εμφανίστηκαν.
0: Τι εμφανίστηκαν με το Μουντιάλ?
1: Με τις φανελίτσες.
0: Ναι.
1: Στάρμερ και ποιος άλλος ήτανε, για να δω. Τον έχουμε τον Νίκο, δεν θα δω, θα μας τα πει ο Νίκος.
0: Νίκος Νανούρης, γιατί
1: δεν λέω.
0: Και φτάσαμε στο σημείο να πούμε και το μενού, με ξεπερνά.
1: Όχι εσύ, ο Στάρμερ και ο Νορβηγός, ο Στέρεπι πήγανε με τις φανέλες των εθνικών ομάδων.
0: Ο κύριος Στάρμερ, τι κάνει εκεί?
1: Έλα, άλλη ώρα.
0: Άλλη ώρα αυτό. Μάλιστα. Καλημέρα Νίκο μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα από την Άγκυρα.
0: Ναι.
2: Όπου εδώ σήμερα κορυφώνονται οι εργασίες του Συνόδου Κορυφού στην ΝΑΤΟ. Αλλά και η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ έντονη, η αλήθεια είναι, διότι είχαμε και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε και κάποιες ειδήσεις που βγήκαν από αυτό το τετ-α-τετ των δύο ηγετών.
0: Ικανοποιημένος ο πρόεδρος Ερντογάν?
2: Ικανοποίηση υπάρχει και στην Άγκυρα γενικότερα. Δηλαδή, τώρα διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, όλοι συνηγορούν ότι ξεκινάει μια νέα εποχή στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Κυριαρχεί ο τίτλος ότι φεύγουν οι κυρώσεις κάτσα. Και στέκονται στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τη είπε, ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Δεν μου αρέσει να επιβάλλω κυρώσεις στους φίλους μου.
1: Και σε χώρα που είναι και πιο πιστή από άλλες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί για άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αφού είπε για τις κυρώσεις που δεν θέλει να επιβάλλει σε φίλους, το αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, η Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα μπήκε στο σωστό το δρόμο. Η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ικανοποίηση, παρόλο που δεν ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορεί να μίλησε για αριστερό κυρώσιο και άνοιξε ένα παράθυρο για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στα F-35. Να παραλάβει τα F-35. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει με το Κογκρέσο. Παραμένει.
0: Λεπτομέρειες τώρα αυτά τα πράγματα για τον 47ο είναι λεπτομέρειες. Τι είναι το Κογκρέσο, ένα κτίριο είναι το οποίο έχει και.
1: Μήπως ενδεχομένως γράφουν τα τουρκικά μέσα πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο τώρα το οποίο το βλέπω σε μεγάλα μέσα όπως η εφημερίδα Χουριέτ. Μεταδίδεται από τον ανταποκριτή της εφημερίδας στις ΗΠΑ. Και λένε ένα σενάριο το οποίο βλέπουν. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι θα μπορούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και ούτε σκοπεύει το επόμενο χρονικό διάστημα να αγοράσει τέτοια όπλα. Λέει η συγκεκριμένη εκδοχή. Αν γίνει αυτό, λένε, τότε οι κυρώσεις θα έρθουν άμεσα. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια εκδοχή την οποία παρουσιάζει.
0: Τους έχει περάσει από το μυαλό ότι οποιαδήποτε πρόταση ή οποιαδήποτε επιστολή πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Κογκρέσο από τα μέλη του Κογκρέσου?
2: Και γι' αυτό μας προκαλεί εντύπωση διαβάζοντας.
0: Είναι πάρα πολύ αιώλο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αλλά είναι αφήγημα αυτό το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
2: Αυτό πάντως που κρατάω από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι και στην Τουρκία παραδέχονται ότι το θέμα δεν είναι οι κυρώσεις κάτω για τα F-35, είναι οι S-400. Δηλαδή, για να μιλάνε εδώ ότι για να αρθούν οι κυρώσεις πρέπει να φύγει το ρωσικό σύστημα, νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος να βρεθεί μια φόρμουλα για την Τουρκία να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Μισό λεπτό, Νίκο. Οι κυρώσεις κάτσα είναι αν αρθούν, ανοίγει ο δρόμος για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ. Σωστά?
2: Δεν συνδέεται.
1: Δεν συνδέεται.
0: Όχι.
2: Δεν συνδέεται, όχι.
1: Καθόλου τα ΚΑΝ. Με τις κυρώσεις.
0: Ο νόμος κάτσα έχει να κάνει με τα F-35.
1: Δεν είναι καθόλου με τα ΚΑΝ, δηλαδή.
2: Όχι, όχι.
1: Τα ΚΑΝ μπορεί να τα πάρει έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, πρέπει δεν μπορεί να τα πάρει έτσι. Πρέπει επίσης να περάσει από διαδικασία και από το Κογκρέσο και από το. Και να ψηφίσουν. Πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους για να φύγει ακόμα και μία σφαίρα να φύγει από τις ΗΠΑ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμα και αν είναι μέλος, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να περάσει από μία διαδικασία.
2: Αυτό που αναφέρουν εδώ είναι ότι έχει ενημερωθεί ήδη το Κογκρέσο για την πρόθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης να απολύσει κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ και αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα, η 9η Ιουλίου. Αν μέχρι αύριο δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, γιατί έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο πριν 14 μέρες, τότε ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των συγκεκριμένων κινητήρων στην Τουρκία. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο μεταδίδεται από εδώ και θεωρείται η 9η Ιουλίου ως η πιο κρίσιμη ημέρα για τους κινητήρες ΚΑΝ. Τώρα, οι κυρώσεις κάρτα είναι άμα αρθούν, φεύγει το πρώτο εμπόδιο για τα F-35. Δεν σημαίνει ότι αν αρθούν οι κυρώσεις κάρτα, η Τουρκία παίρνει τα F-35. Δηλαδή, είναι ξεχωριστό θέμα. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο έχει τους S-400, δεν μπορεί να δει λύση η Άγκυρα. Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλασε επιθυμίες για τον Ταγκίπ Ερντογάν, αποθεωτικά σχόλια, 4 φορές μόνο τον αποκάλεσε φίλο μου.
1: Εξαιρετικός. 10 φορές.
2: Εκφίασε την χημεία που έχουν αναπτύξει μεταξύ του.
0: Κινητικότητα προς την κατεύθυνση να φύγουν οι S-400 από τουρκικό έδαφος και να πάνε οπουδήποτε αλλού.
1: Υπάρχει. Έχει δίκιο που το ρωτάει αυτό ο Σπύρος, θα είναι και αυτό που έγραφαν οι New York Times χθες.
0: Ναι, παιδί μου, διότι όλο συζητάμε το ένα. Πήγε και ο Φιντάν στο Κρεμλίνο. Αλλά κινητικότητα υπάρχει.
2: Αυτή η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στη Ρωσία, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε πάρα πολλά σενάρια εδώ για το τι μέλλει γενέστε με το ρωσικό σύστημα. Από αξιωματούχους επίσημα δεν έχει πει κάτι τέτοιο όμως. Έχει λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Λένε χαρακτηριστικά οι 400 ανήκουν στην Τουρκία και δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αποσυρθούν. Τουλάχιστον από επίσημα χείλη το ακούγαμε αυτό. Και πέρσι στη σύνοδο κορυφή, στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, είχε ερωτηθεί ο Ταγκίπ Ερντογάν στην συνέντευξη τύπου και είχε πει χαρακτηριστικά το θέμα για μας έχει τελειώσει. Βέβαια, πολλά αλλάζουν σε ένα χρόνο. Η Τουρκία φαίνεται πως επενδύει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο δυτικό μέτωπο. Θέλει δυτικά όπλα και δεν είναι μόνο τα F-35. Είναι και το γαλλικό σύστημα εράμινα στο ΣΑΜΠ, με το οποίο έχει έρθει σε επαφή με τη Γαλλία, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως. Θα έχουμε και συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ταγκίπ Ερντογάν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή την παρούσα φάση η Τουρκία κοιτάζει περισσότερο στο δυτικό μέτωπο.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε και τη συμφωνία Τουρκίας.
0: Να ρωτήσουμε και για την Συμφωνία Τουρκίας.
1: Μεγάλης Βρετανίας, το Eurofighter.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε τον Νίκο και για την ελληνική αποστολή.
1: Βεβαίως.
0: Γενικότερα, σε τι διάθεση βλέπεις τα πράγματα, αν θα γίνει καμία συναντησούλα στο περιθώριο, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας μας θα συναντηθεί με κάποιον, είτε ομολογό του, είτε πρόεδρο. Είναι πόσοι, 37 δεν είναι οι ηγέτες που βρίσκονται στην Άγκυρα?
2: Είναι 32 προσκεκλημένοι και 9 προσκεκλημένοι.
0: Και 9 προσκεκλημένοι. Δεν πέτυχα κανέναν από τους δύο αριθμούς. Στη μέση πήγα 37. Εντάξει, καλά.
2: Όσον αφορά πάντως κάποια συνάντηση, κάποιο τετατέτ, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Πάντως, χθες είχαμε την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο και το δείπνο που παρέθεσε ο Ταγκίπ Ερντογάν με την Εμινέ Ερντογάν. Μια θερμή χειραψία. Αντάλλαξαν οι δυο τους. Έκανε και μια κίνηση ο Ταγκίπ Ερντογάν, που σαν να ρίχνω ότι να ευχαριστεί τον Κυριακό Μητσοτάκη που ήρθε εδώ. Ήταν καλό το κλίμα σε αυτή τη στιγμή. Τίποτα παραπάνω όμως. Μένει να δούμε αν στο περιθώριο σήμερα των εργασιών της Συνόδου έχουμε κάποιο τετατέτερ στο και στα όρθια. Αν έχουν χρόνο έστω και για λίγα λεπτά να πούν κάτι. Γιατί και πέρσι στην προηγούμενη Συνόδο Κορυφής δεν είχαν συνάντηση. Τα είπαν όμως για κάποια λεπτά στο πόδι.
0: Να σε ρωτήσω, τον Ερντογάν φαντάζομαι δεν τον έχουν ενημερώσει ότι είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν πάει όλοι αυτοί για αυτόν, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή το να ευχαριστήσει, ας πούμε, τον Μητσοτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ο Ρούτε τον έχει καλέσει εκεί το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, ο οικοδεσπότης είναι αυτό.
0: Οικοδεσπότης, απλά το διοργανώνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Ήταν μια κίνηση του χεριού που έδειξε ότι σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι τυπική κίνηση. Εκεί είναι η παρέθεση χθες το δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το έκανε κάπως έτσι ο Τουρκός.
1: Τώρα, φταίω που δεν έχουμε χρόνο να προλάβω να πω γιατί περπατούσε χέρι-χέρι ο Ερντογάν με το Ρούτεφ. Έχω αυτόν τον καημό από χθες.
0: Αύριο. Ούτως ή άλλως ο Νίκος αύριο θα μας πει για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Εκτός και αν θες να το κρατήσουμε και μετά το διαφημιστικό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Γεια
3: σας. Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξυλής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Τα παιδιά μας, σαν και.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμέτρα να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τουρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Για να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Και η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφεραν ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης ελέγχου και παράκτητες εγκαταστάσεις ραντάρ. Με συντριπτική απάντηση, απειλεί η Τεχεράνη. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελους Φακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Περισσότερα στο ενικός.gr.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε Ελβετία επί

0: ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακριβώς όπως το τραγούδι. Μία όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Ποια πρωτεύουσα, σε όλη την Ελλάδα καλημέρα.
0: Σε όλη την Ελλάδα καλημέρα, ακριβώς όπως το λέει το Στεφανάκι μας. 8
1: λεπτά μετά τις 7, ΡΙΕΛΕΦΕΜ 97 και 8 και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Σοφρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας ο χημικός, Κώστα μου, θα το δούμε λίγο το θέμα αυτό το οποίο έχει στείλει. Εάν μπορούμε να φάνουμε χρήσιμοι, σε κάθε περίπτωση, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, πάρε ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200, να αφήσεις το τηλέφωνό σου να μιλήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με τους καθήλυν αρμόδιους για να βγάλεις άκρη όσο γίνεται. Καλημέρα και στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Να, συζητάμε όλα τα θέματα, το θέμα της ακρίβειας όμως και γενικότερα το θέμα της φορολογίας.
1: Σήμερα η αλήθεια είναι λίγο με το
0: αλλά
1: συζητήσαμε
0: συμπαθάτε μας
1: σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, ήταν η επικαιρότητα. Βεβαίως η επικαιρότητα επηρεάζει την ακρίβεια, γιατί θα δούμε πώς τσίπησε το brand.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Μετά την απόφαση και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι 30 χρόνια μέσα σε ένα ταξί, αυτό είναι το επάγγελμά του. Λαύριο με επιστροφή, λέει, δεν υπάρχει fix τιμή 150 ευρώ. Πήγαινε, έλα, είναι περίπου 130 με 140 ευρώ και αναφέρεται βεβαίως στην είδηση ότι 4 ταξιτζίδες συνελήφθησαν διότι έκαναν ένα tour σε κάτι τουρίστες από το Λαύριο μέχρι την Ακρόπολη και πάλι πίσω, και αντί να τους πάρουν 150 ευρώ που έγραψε το κόμιστρο, τους χρέωσαν 200 ευρώ. Σε συνέχεια του περιστατικού με το βιντεάκι, το έχεις δει το βιντεάκι με το ταξιτζί, μάλιστα. Το έχουμε περιγράψει, χρειάζεται να το ξαναπούμε. Λοιπόν, και οι επαγγελματίες, οι σωστοί επαγγελματίες, ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες, όπως ο Κωνσταντίνος που είναι 30 χρόνια το επάγγελμά του, θέλουν να αποβληθούν από το
1: βεβαίως,
0: χώρο.
1: Να τους απομονώσουν.
0: Ακριβώς
1: αυτοί οι οποίοι
0: δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια αρκετά περιστατικά εδώ. Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει ρε, εσύ καταγράφοντας τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Τυχαία, όσο καλοκαιριάζει. Τυχαία,
0: γιατί τυχαία όσο καλοκαιριάζει. Είναι περισσότεροι τουρίστες.
1: Γι' αυτό.
0: Καλημέρα, πρωινά αστεράκια, στέλνει ο Γρηγόρης. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι απλό αστέρι, Στεφανία. Εδώ είναι ο ήλιος.
1: Εσύ.
0: Ναι. Γιατί?
1: Όχι, ναι.
0: Καλημέρα, Παύλε, από το Ντίζελτορφ. Στέλνει καλημέρα. Διεθνή καριέρα κάνεις.

0: έχει καταλάβει. Λοιπόν.
1: Τι έγινε με την Αργεντινή και την Αίγυπτο, αυτή η επική ανατροπή.
0: Ναι. 3-2. Μέση. Όπως έγραψε ένας ακροατής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, συμπαθάτε με, πρέπει να πάω πολύ πίσω για να το.
1: Έκλαιγε ο Μέση.
0: Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Καλό, καλό, καλό. Ο Λεωνάρδος.
1: Βέβαια, ο προπονητής της Αιγύπτου ήταν κόλαθος.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είχε πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία μετά την ήττα της ομάδας. Και λέει ήμασταν εμείς καλύτεροι, ότι δεν ήταν δίκιο και όλο αυτό. Και έχει αφήνει πάρα πολλές αιχμές για τη διοργάνωση. Ότι μιλάει για εξωγωνιστικούς παράγοντες και ότι ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση ο Μέση ή και η Αργεντινή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε ένα περιστατικούλι με τον Τραμπ που πήρε ένα τηλέφωνο να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Μετά από αυτό βρήκε αφορμή.
0: Και όλοι βρίσκουν αφορμές, έλεος. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Χαλαρή, ήρεμη, χαρούμενη καλημέρα. Με εκτίμηση ο Λεωνάρδος, την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στην πορεία να διαβάσουμε και άλλα μηνυματάκια σας. Καταλαβαίνουμε και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε. Όπως πρέπει να σου πω, προβληματίζεται λιγουλάκι λιγότερο πλεονασμός ο άγνωστος οδηγός σήμερα. Διότι βλέπω εδώ την κινησούλα. Στην άνοδο του Κηφισού δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Εγώ που βλέπω το χάρτη θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο άγνωστος οδηγός όμως, ο οποίος βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό, τα βλέπει μάλλον διαφορετικά. Από τα Σεπόλια, από την Δυραχείου, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι λίγο πριν την Αχαρνών. Είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και προσοχή όλων των άλλων. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την έξοδο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά τα πράγματα πηγαίνουν καλά και χαλαρά. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει υπερβολικά λίγο μετά την Αχαρνών και αυτό το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλου μήκους διότι σας συντροφεύει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά το μποτιλιάρισμα από την, μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι κατακόκκινη, μετά εκεί από το Καλλιμάρμαρο θα περάσετε χωρίς ανησυχία και χωρίς προβληματισμό, από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης και πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στον περιφερειακό του Ημιτού. Μόνο μπροστά στον Καρέα, εκεί στο ύψος του Καρέα, υπάρχει ένα μικρό μήκος μποτιλιάρισμα. Μπορείτε να επιβιώσετε με αυτό. Τα πράγματα όμως στο λιμάνι του Πειραιά είναι δύσκολα διότι είναι κατακόκκινη και η δεξιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά του λιμανιού του Πειραιά. Αυτά!
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω ότι η ιστορία του φυσικού αερίου ελληνική εταιρεία ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Πάμε ήρεμα, ωραία και χαλαρά να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο. Τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέθησης για τα F-35, για κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Και υπάρχει βεβαίως και μία φωτογραφία μέσα στο χαμόγελο ο Τραμπ και ικανοποιημένος ο Ερντογάν φαίνεται από το ύφος του. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με ρεπορτάζ για όσα έγιναν. Ιδρυτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια η Ελλάδα. Ακόμη, πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στα ΑΕΑ αναπιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει το παρελθόν και πάμε να τη διεκδικεί δικαστικά. Μάλιστα. Και παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα για τα ακίνητα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ο Κατρίνης εκτελεί μέσα σε εισαγωγικά τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ μετά το Σαμαρά, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της.
1: Ελεύθερος τύπος. Νέες υποσχέσεις και παζάρια για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα ελεύθερο τύπου με πίνακες με τις τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης φοιτητικών ενοικιών, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Επίσης, ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι, βεβαίως παραβάσουν με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Λεπέν, ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: θα έχουμε υποψήφια πρόεδρο με βραχιολάκι.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Επίσης, μία είδηση που έπαιξε πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα χθες. Το 27 οι εκλογές θα γίνουν. Και παρά το γεγονός ότι έχει κρυθεί, ένοχη θα είναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Είναι το κεντρικό θέμα που δεσπόζει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και υπάρχει και μια ανάλογη φωτογραφία, ένα ενσταντανέ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δείχνει τον Τραμπ να υποκλίνεται στον καθήμενο Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από την Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Σουλτανάτο γράφει.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε. Ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντωνατολική πορεία στην Αθήνα. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών. Έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι το πρώτο ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Επίσης, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, κυβερνητικός εκνευρισμός, η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Mm. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς. Και γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συντακτών.
0: Τα δημοσκοπικά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη, της interview. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες η υπόθεση με τις υποκλοπές σύμφωνα με την Καθημερινή. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Γράφουν τα νέα. Επίσης, διπλό μήνυμα από τον Νετανιάχου και 18 βουλευτές των ΗΠΑ στον Τραμπ. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν ετήσεις το πρώτο εξάμεινο του 26. Επίσης, υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νουδού ψάχνουν αφορμή για να λείψει την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Δύο φωτογραφίες, μία του Άδωνη Γεωργιάδη, μία του Αλέξη Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ένα από τα χτυπήματα τα οποία έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Ριζοσπάστης. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγερ. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή. Και οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση στο φουλ μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό, γράφει ο Ριζοσπάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παρουσιάστρια παράτησε τον άντρα της. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη, η βίλα καταφύγιο του Στάρ αναζητεί νέο ιδιοκτήτη. Τιμή πώλησης 800.000 ευρώ αποκαλύπτει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Έχει ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο, μάλιστα. Ναι.
1: Ελεύθερη ώρα. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. Σοου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, γράφει η Ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα. Και κλείνουμε με την Political. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασάφεια. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας. Την ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Τώρα ανοίγουμε παρένθεση, πάμε στα πολιτικά, πάμε στις δημοσκοπήσεις, πάμε γενικότερα σε όλο αυτό το δίπολο το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, στα αναχώματα που προσπαθούν να βάλουν από το Μαξίμου στο Σαμαρά, στη δυνητική ψήφο. Σαμαρά 12% η δυνητική ψήφο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ.
1: Γιατί να τα λες εσύ.
0: Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview είναι κοντά μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μακάρι να ήταν κοντά μας. Καλύτερα, μακάρι να ήμασταν εμείς κοντά του, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: καλημέρα,
0: Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει.
0: Το κάνετε ακόμα χειρότερο. Ακριβώς.
2: Διορθώνω, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να
0: Κασέλη.
1: Πούμε λίγο τα βασικά ευρήματα, γιατί ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Ναι, γι' αυτό ναι. Το λέω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασιλιάδη και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Οπότε ας μας πει τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης, χωρίς διακοπή.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά, τουλάχιστον για την πρόθεση ψήφου αναφορά.
0: Όλα τα έχουμε μπροστά μας. Μας τα έχετε στείλει, τα έχουμε όλα. Μην ανησυχείτε.
2: Ωραία, μπορείτε να τα διαβάσετε εσείς αν θέλετε. Δεν τα έχω εγώ μπροστά μου.
1: Τι να σας κάνω, παιδιά. Θα μιλάτε δίχως αύριο. Είπα οι καημένοι να πάμε χωρίς διακοπή να τα πείτε.
0: Λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα για να μην μπλέξουμε με τους αριθμούς. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν η εξής τάση. Νέα Δημοκρατία πρώτη. Αλέξης Τσίπρας δεύτερος. Τσιμπάει προς τα πάνω ο Αλέξης Τσίπρας. Τσιμπάει προς τα κάτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Επίσης έχει φθορά το Πασόκ. Και βλέπουμε και το εξής φαινόμενο. Η Ελληνική Λύση πάνω από τη Μαρία Καρισιανού.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω εγώ προσωπικά αυτό. Αλλά αυτό που είπε στις σταθερές είναι πρώτο η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη παρά τα προβλήματα. Δηλαδή, βλέπω ότι και για τη Νέα Δημοκρατία λίγο θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέμε για το Πασόκ, ότι έχει κολλήσει η βελόντα. Δηλαδή, 29, 30, 31, εκεί παίζει και είναι εκεί σταθερά.
1: Στην εκτίμηση.
0: Στην εκτίμηση αυτό.
2: Στην εκτίμηση, ναι. Για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ξεκάθαρα δεύτερη, αλλά σταθερά δεύτερη. Τσίμπησε πράγματι από την τελευταία δική μας δημοσκόπηση περίπου μία μισή μονάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάση. Εξαρτάται από το τι δεξαμενές έχουν μείνει οι υπόλοιπες για τον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω και πολλές τα υπόλοιπα να σου πω. Μόνο λίγο κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν πες να είναι μία μονάδα, αν θα την πάρει και όλοι, γιατί και εκεί θα διεκδικήσει, υποθέτω, και ο κύριος Πολάκης ένα κοινό, αν έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Πολάκης, Παπάς, Δούρου κτλ. Ό,τι μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερά και αυτή είναι στο 0, κάτι. Ούτε και αυτό αποτελεί δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα. Η μόνη δεξαμενή που υπάρχει για τον κύριο Τσίπρα είναι το Πασόκ. Το ερώτημα είναι: το Πασόκ έχει άμυνες, θα μπορέσει να κλείσει τις κερκόπορτες ή θα μπουκάρει τελικά ο Τσίπρας και θα του πάρει και άλλα ποσοστά από αυτά που ήδη του έχει πάρει, περίπου δηλαδή 1-2 μονάδες.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Άρα δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή. Έτσι, αν το καταλάβαμε καλά. Επειδή δεν υπάρχει άλλη δεξαμενή, ουσιαστικά θα αρχίσουν πλέον να αυτοανερούνται τα ποσοστά. Τσίπρα, Πασόκ, δηλαδή ανεβαίνοντας η μία μπάρα θα κατεβαίνει η άλλη και του Μπαλίν.
2: Ναι, αν το Πασόκ δώσει την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να κάνει κάτι
1: τέτοιο. Να το κάνει. Έχει λίγο ακόμα δημοκράτες, μέρα 25, αλλά λέτε ότι είναι λίγα, έτσι. Είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτά για να πάρει.
2: Αυτή από το μέρα 25 είναι πολύ συσπηρωμένη για να φύγουν λίγο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ σοβαρουφάκι αυτοί όλοι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι στο συντηρητικό χώρο υπάρχουν σχήματα Καρισκάνου κτλ. Μαλατινοπούλου, ας πούμε, βλέπω ότι και ο Βελόπουλος δείχνει μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή όλοι λέμε θα έρθει Καρισκιανό, θα πάρει από εκεί, θα πάρει. Δεν χάνει από πουθενά ο κ. Βελόπουλος. Δεν χάνει από πουθενά. Δηλαδή είναι εκεί, είναι και αυτός έχει γίνει μια σταθερά του συστήματος.
1: Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα έχετε δίκιο κιόλας.
2: Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι υποαίρεση αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε. Λέμε ότι αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ ισχυρίζομαι γιατί το βλέπω και στις δυναμικές των αριθμών, η Νέα Δημοκρατία, η εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως.
1: Δηλαδή,
2: αυτό το 30% που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν θα πάρει ο Σαμαράς τίποτα. Θα πάρει από δημοκράτες που είναι αναποφάσιστοι και είναι διάσπαρτη δεξιά και αριστερά.
0: Να βάλουμε μια ανορτελία και αυτό να το συζητήσουμε αμέσως μετά και για τη δυνητική ψήφο που παίρνει, που λαμβάνει ο κ. Σαμαράς, αλλά και τι ποσοστό λαμβάνει από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Βασιλιάδη.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Λατό FM στους 103,3.
15: Αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σφόδρες είναι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Αναλυτικά στο real.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τελευταίος γύρος των επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Με σφοδρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Εγάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, το Mystery Interview, γιατί λίγο αργότερα θα επανέλθουμε στο θέμα της Τουρκίας, γενικότερα των ελληνοτουρκικών σχέσεων
1: με τον κύριο Σταυρακόπουλο ακριβώς.
0: Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζητησούλα μας. Είχαμε μείνει, κύριε Βασιλιάδη,
1: στο
0: κόμμα Σαμαρά. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα από την τελευταία έρευνά σας ότι η δυνητική ψήφος είναι στο 12%. Δεν το λες, διόλου ευκαταφρόνητο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Υπενθυμίστε μας λίγο, η δυνητική ψήφος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σε τι ύψος είχε φτάσει πριν την ανακοίνωση?
2: Εγώ θα σας θυμίσω ότι ήμουν ο πρώτος πριν από 6-7 μήνες που είχα βάλει ως δυνητικό ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίσει ένα κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Και η κυρία Καρισιανού είχε πάρει τότε 24%. Και το είχε πάρει σε πολλές συνεντεύξεις και είχε αναφερθεί σε αυτό. Και βέβαια τότε τη ρωτούσαν με 24% αν θα κάνετε κόμμα και έλεγε όχι, εγώ δεν θα κάνω κόμμα. Έλεγε τα δικά της τέλος πάντων.
0: Δεν σας ρωτάω για την κυρία Καρισιανού και σας ρωτάω και για τον κύριο Τσίπρα, διότι έχει πιο κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα ακριβώς και τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με την κυρία Καρισιανού.
2: Εγώ σας απαντάω όμως για να σας πω τι αξία και πόση αξία έχει η δυνητική ψήφος. Είναι κάτι το οποίο εμείς οι δημοσκόποι κάνουμε. Εγώ προσωπικά όμως το δίνω μικρή αξία. Δηλαδή, μην νομίζει ο κύριος Σαμαράς ότι θα προσθέσει το 6% που λέει πολύ πιθανόν με το 6% αρκετά πιθανό και άρα είναι κατευθείαν στο 12%. Όχι, γιατί έχει αποδειχθεί και για την κυρία Καρισιανού και για τον κύριο Τσίπρα ότι όταν τελικά μπαίνουν μέσα στην πρόθεση ψήφου κανονικά αυτά εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αν ο κύριος Σαμαράς ήταν πεπισμένος από τη δυνητική ψήφο του Βασιλιάδη, του Παπαδάκη ή οποιοδήποτε, ότι είναι στο 12%, να είστε σίγουροι ότι το κόμμα θα το έχει κάνει χθες. Χθες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ο κύριος Σαμαράς ξέρει και οι συνεργάτες να διαβάζουν καλύτερα τις δημοσκοπήσεις.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι ξέρουν και δεν ξέρω αν δίνουν και σημασία στις δημοσκοπήσεις, γιατί τα κίνητρα του κ. Σαμαρά, από ό,τι φαίνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ο κόσμος δεν πιστεύει ότι είναι να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό. Τα κίνητρα του κύριου Σαμαρά, λέει ο κόσμος σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ότι να μην πάρει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος σε ποσοστό 80%. Άρα τώρα το τι λένε οι δημοσκοπήσεις νομίζω είναι άνεση σημασία.
0: Ωραία. Για πείτε μας λίγο έτσι για να κάνουμε μια μικρή σύγκριση όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία μπροστά σας.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Για τον κύριο Τσίπρα, η δυνητική ψήφος.
2: Είχε τον κύριο Τσίπρα, ήταν πάνω από 20%. Πάνω και τώρα βλέπετε τις καλύτερες εκτιμήσεις, τουλάχιστον η δική μου αυτή που είναι καλή εκτίμηση για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να βάλει διάρρη μπροστά. Δηλαδή βλέπω ότι στο 18 σταματάει με έναν τρόπο, πιέζεται, φτάνει μέχρι εκεί. Και όπως σας είπα, δεν βλέπω και από πού άλλο θα αντλήσει.
1: Απλώς δεν έχει τέτοια απόκληση σε σχέση με, αυτό της κυρίας, αυτό. Με τα ποσοστά της κυρίας Καρισιανού, που λογικό είναι και αυτό. Λογικό είναι βέβαια.
0: Πάντως, κάνει πάρα πολύ έτσι εντύπωση ότι δικαιώνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν τους ζητούσαμε να σχολιάσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μας έλεγαν ότι δεν θεωρούν ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και ότι περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται από τη δημοσκόπηση τη δική σας, διότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα κατευθυνθούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Είδατε λοιπόν ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι διαβασμένα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
2: Γιατί αν δεν ήμασταν εμείς οι δημοσκόποι να τους πούμε ότι ρε παιδιά, εδώ δεν κινδυνεύεται από Σαμαρά. Η Καρισιανού, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, ο Νατσιός, αυτοί όντως κινδυνεύουν από το Σαμαρά, γιατί αυτοί απευθύνονται σε αυτό το κοινό. Είναι ένα κοινό, είναι μια δεξαμενή που το διεκδικούν όλοι. Αυτοί που έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει. Αν εσείς τώρα θέλετε να διεκδικήσετε τις αναποφάσεις τους, αυτά είναι θέματα πολιτικών ή τους δυσαρεστημένους που υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
2: Αν δεν τους διεκδικήσετε, θα τους πάρει ο κάθε Σαμαράς.
1: Μια ερώτηση για τους αναποφάσεις για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό είναι στο 10,3.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Ξέρουμε ότι έχουν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές.
2: Βεβαίως και ξέρουμε. Το 80% από αυτούς είναι δημοκράτες. Δεν υπάρχουν άλλοι να αποφασιστεί.
0: Άρα είναι το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2023 που προτίμησαν να καθίσουν στον καναπέ τους στις ευρωεκλογές.
2: Ναι, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν ψηφίσει το 2023 Νέα Δημοκρατία και τώρα κοντοστέκονται. Δεν έχουν φύγει ακόμα, γιατί αυτοί που έχουν φύγει το έχουν δηλώσει. Έχουν πει, έχω πάει Καρισιανού, έχω πάει Βελόπουλου, έχω πάει Λατινοπούλου, έχω πάει οπουδήποτε έχω πάει. Δεν έχουν φύγει, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια ευκαιρία και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενδεχομένως βεβαίως και για τον κύριο Σαμάρα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Α, εκεί δεν βρίσκεται ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Είναι,
2: όχι,
1: είναι,
2: γιατί, όχι,
1: γιατί είναι δημοκράτης.
2: Πριν κάνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, η μεγαλύτερη δεξαμενή αναποφάσεων είχε μέσα νεοδημοκράτες και Σιριζέους. Τώρα δεν εμφανίζονται στους αναποφάσεις του Σιριζέου. Γιατί οι Σιριζέοι σου λένε τώρα θα πάω Ελλάς. Ψηφοφόροι τουλάχιστον, μιλάω για αυτούς, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε και
2: άρα
0: τα ποσοστά.
2: Άρα ό,τι απομένει είναι Νέα Δημοκρατία, ναι. Κυρίως έτσι τώρα, στατιστικά μιλάμε, δεν είναι 100%, αλλά πολύ μεγάλο βαθμό είναι Νέα Δημοκρατία ένα από πάση.
0: Πάντως είναι φοβερό ότι η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 αυτή τη στιγμή έχει δημοσκοπικό εύρος στο 0,7%. Στην εκτίμηση ψήφου. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά.
2: Επιστροφή στις προστασιακές ρυθμίσεις, λέγεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίστε εκεί στη Χαλκιδική. Την καλή δουλειά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις τα κερασμένα popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS που λέει η Στεφανία μας. Θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Ο Μιχάλης Στεφανία λέει το εξής: ούτε φέτος διακοπές και όχι λόγω λαγοκέφαλου, λόγω αφραγκοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδάκια. Πολύ μ' αρέσει αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου
13: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε, γιατί Σπύρο μου έχω μια πορεία, να ξέρεις. Θα να σε ρωτήσω από την αρχή της εκπομπής, το έχω ξεχάσει. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Και τώρα, πριν πάμε στον κύριο Σταθακόπουλο, πάρα πολύ γρήγορα, επειδή έχω μια πορεία και θα το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Αυτό το παλάς, το πατριωτικός λαϊκός συναγερμός που ακούγεται πέριξ social media και όλα αυτά για το κόμμα για Σαμαρά.
1: Ούτε καν.
0: Υπάρχει.
1: Όχι. Εχθές μίλησα με τους ανθρώπους του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θα ναι, φαινόταν και ναι, περίεργο το παλάς για το Ελλάς.
1: Ακόμα, ναι. να το πούμε και διαφορετικά. Ακόμα και αν είχαν επιλέξει ένα τέτοιο όνομα, μετά την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι Ελλάς από τη μία, παλάς από την
0: άλλη. Ναι, δεν θα μπορούσε.
1: Άρα δεν
0: έχουν επιλέξει όνομα.
1: Έχουν επιλέξει το όνομα, έχουν επιλέξει και το έμβλημα και τα χρώματα, τα πάντα.
0: Απλά είναι, δεν αυτό
1: τα
0: λες.
1: Πάντα, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Okay.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ούτε κοντά σε κάποιες από αυτές τις...
1: Όχι.
0: Εντάξει, okay.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Μου λένε πολύ μακριά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αλλά εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως είναι άλλα τα ζητήματα τα οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά. Την κλείνουμε την παρένθεση. Να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα των ημερών.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Και ασφαλώς για οτιδήποτε έχει σχέση με Τουρκία, ο πλέον αρμόδιος είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος, οθωμανολόγος. Λίγο να μας εξηγήσει, λίγο να μας βάλει μέσα στο λευκό παλάτι.
0: Βεβαίως.
1: Του Ερντογάν.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Σταθακόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, πίσω από τα επιθερμή υποδοχή και από τα καλά λόγια του Αμερικανού Προέδρου, τι είδατε?
2: Κοιτούσα τους τίτλους των εφημερίδων και των ελληνικών και των τουρκικών σήμερα το πρωί. Και ανάλογα με το τι πρεσβεύει κάθε εφημερίδα, έχουμε από μεγάλη επιτυχία μέχρι απλά υποσχέσεις και ουσία τίποτα. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση, αν θέλετε, της Τουρκίας και το ρόλο της, το νατοϊκό και γενικώς του κλειδοκράτορα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο διακαώς θέλει και ήθελε ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, όσο μπορεί να υπάρχει αντιπολιτευτικός τύπος στην Τουρκία, λένε ότι πήραμε μόνο υπόσχεση την οποία έχουμε ξαναπάρει στο παρελθόν, αλλά ουσία τίποτα. Θεωρούν δεδομένο ότι έχει κλειδώσει το θέμα των κινητήρων για το ΚΑΝ. ΚΑΝ, να πούμε, γιατί υπάρχει μια απορία από ό,τι άκουγα και άλλους συναδέλφους σας, σημαίνει Χαγάνος, είναι ο αρχηγός των Γιοκτούρκων. Αλλά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο. Αν το πεις καν σημαίνει αίμα. Αν το πεις καάν είναι ο Χαγάνος, ο αρχηγός δηλαδή των Γιοκτούρκων.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, και είδα και τη σκάλα υποδοχής στο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Έγραφε η σκάλα τσελεμπή. Τσελεμπή σημαίνει αντίστοιχα, όπως λέμε στα αγγλικά, sir, κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Αυτά είναι η σημειολογία την οποία δεν πολύ δίνουμε σημασία, αλλά είναι η σημειολογία πώς λειτουργούσε και λειτουργεί η Τουρκία διαχρονικά στο χρόνο. Και το διατάφτα είναι η γλώσσα του σώματος, αν θέλετε, τουλάχιστον αυτά που υπόθηκαν on camera, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει υποθεί εκτός κάμερας, που σχετίζεται με τη στάση του σώματος του Ερντογάν όταν έπαιρνε τη μετάφραση των λεγόμενων του Τραμπ αναφορικά με την, ότι είναι καλοί άνθρωποι, ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ότι πρέπει οι φίλοι να μην έχουν κυρώσεις και πρέπει να αυτούν οι κυρώσεις κτλ. Αλλά ουσία δεν πήρε κάτι on camera εκείνη τη στιγμή και η στάση του σώματος του Ερντογάν ήταν μάλλον δυσφορίας παρά ευχαρίστησης και χαράς. Μην ξεχνάμε όμως ότι λίγο πριν, την ώρα της υποδοχής, ήταν μέσα στην καλή χαρά και στα χαμόγελα και ότι έπιανε αγκαζέ τον πρόεδρο Τραμπ και προχθές τον Ρούτε χέρι-χέρι.
1: Άρα ουσιαστικά εντοπίσατε ότι δεν έμενε ικανοποιημένος από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ ο Ερντογάν.
2: Όχι. Όχι. Δεν έχει πάρει αυτό το οποίο θα ανέμενε, δηλαδή μια...
0: Πιο ξεκάθαρη, εννοείται, δέσμευση.
2: Πιο ξεκάθαρη και μια πανηγυρική, δηλωτική, έτσι, αναφορά του Τραμπ στα F-35. Τώρα τους κινητήρες πρέπει να θεωρούμε ότι μάλλον δεδομένο θα τους πάρει, γιατί είναι κινητήρες τεχνολογίας του 70 και του 80. Είχαν δύο εναλλακτικές, ή να πάνε για ανακύκλωση ή να πάνε σε κάποιον που θα τις ήθελε για να τις πουλήσουν και να πάρουν και κάποια χρήματα. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι επιχειρηματίας σε αυτά.
1: Άρα μισό λεπτάκι, μας λέτε ότι οι κινητήρες αυτοί είναι τόσο παροχημένοι?
2: Ναι, είναι παλιά τεχνολογία. Είναι το 70 και το 80 η τεχνολογία τους.
1: Μάλιστα. Άρα με αυτούς τους κινητήρες, το υπερμαχητικό που θα σκίζει τους εθέρες του Αιγαίου και όλα τα σχετικά που έχει στο μυαλό του Ερντογάν, μάλλον έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δεν θα το υλοποιήσει.
2: Και έχουμε το εξής παράδοξο, ότι έχουμε ένα αεροπλάνο που σε σχεδιασμό εξωτερικό, δηλαδή το κουβούκλιο, μοιάζει με πέμπτης γενεάς,
1: ναι,
2: αεροπλάνο, ενώ οι κινητήρες το πολύ πολύ να το πάνε μέχρι τρίτης γενεάς. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα αεροπλάνο που εμφανισιακά θα μοιάζει πέμπτης γενεάς, θα έχει κινητήρες τρίτης γενεάς και μάλλον δεν το θέλει η Τουρκία για δικιά της κατανάλωση εσωτερική. Μάλλον έχει να κάνει με την τουρκική βιομηχανία και τις πωλήσεις όπλων, όπου θέλει να έχει κάποια δείγματα, να μπορεί να δειγματίσει ότι αυτό το αεροπλάνο πετάει και να πάει σε αγορές, π.χ. η Ινδονησία, χωρών όπου δεν έχουν πρόσβαση σε πέμπτης γενεάς αεροπλάνα. Άρα να πάρουν κάτι τύπου. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, από τα ρούχα μέχρι οτιδήποτε άλλο, ειδικεύεται στο τύπου. Δηλαδή στο μη γνήσιο και στο
1: τύπου. Το καταλάβαμε, μάλιστα, ναι. Πολλοί φεύγουν και πάνε να κάνουν τουρισμό για αυτά του τύπου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση αυτή.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και είναι η πρώτη φορά.
0: Και είναι και λογική. Να το πω έτσι.
1: Άρα δηλαδή ο Ερντογάν δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει για το οτιδήποτε. Δηλαδή θα φτιάξει αεροσκάφη ακόμα και αν.
2: Για μεταπόληση.
0: Για μεταπόληση. Θα μπορούσε δηλαδή να εξελίξει λίγο το καν για να το πουλήσει.
1: Πρέπει να το εξελίξει πώ.
0: Με τη λογική αυτή που είπα.
1: Άρα τα καν θα είναι χειρότερα από τα F-16 τα οποία έχει ήδη στα χέρια του Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως έχει βιομηχανία. Η βιομηχανία πρέπει να παράξει και να πωλήσει περαιτέρω. Θα το κάνει αυτό, εφόσον θα πάρει τους κινητήρες. Δεν είναι κάτι άμεσο, θα περάσουμε το 2030 για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως ο ίδιος για την άμυνα της Τουρκίας θέλει 200 F-35, δεν θέλει τα καν. Δηλαδή δεν θα στηρίξει την άμυνά του στα καν. Θα στηρίξει την άμυνά του αν πάρει F-35 κάποια στιγμή, ελπίζοντας να πάρει αυτά που η Τουρκία έχει προπληρώσει, τα 5-6 τα οποία βρίσκονται στην Αριζόνα σε τόλ μέσα και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι Τούρκοι πιλότοι, τα οποία αυτά να ξέρετε ότι η Τουρκία πληρώνει μίσθωμα, ενίκιο δηλαδή, για να φυλάσσονται, αλλά δεν μπορεί να τα παραλάβει.
0: Ναι, και τους S-400 τι θα τους κάνει?
2: Τους S-400 υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, οι οποίες καμία δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα, διότι χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας για να μετακινηθούν να πάνε οπουδήποτε. Τώρα, σε περίπτωση που μέναν στην Τουρκία ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι μέσα στα κουτιά τους, θα πρέπει να γίνουν δύο επιστολές, μία από τον Υπουργό Πολέμου Εθνικής Αμήνης που λέγανε παλιά της Αμερικής και μία από τον Υπουργό Εξωτερικών, που να βεβαιώνουν ήδη και να δεσμεύονται ενώπιον του Κογκρέσου ότι αυτοί δεν θα χρησιμοποιηθούν. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συμβεί.
1: Η δήλωση αυτή, η τοποθέτηση του Τραμπ είναι αρκετή για εσωτερική κατανάλωση, ναι, που θα βοηθήσουν τον Ερντογάν να πάει στις προώρες εκλογές, κύριε Σαδακόπουλε?
2: Βέβαια, βέβαια. Στα μάτια του μέσου Τούρκου αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι τεράστιος ηγέτης. Όχι μόνο για αυτό που είδαμε στην εικόνα, για την τελετή υποδοχής, αλλά για το πώς του μίλησε ο Τραμπ, για τα πώς τον εξεθίασε και γενικώς του δίνει τη σφραγίδα ότι μπορεί να είναι ένας ηγέτης κύρους μεγάλου που έχει λόγο μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικώς θα μπορούσε να είναι όχι μια απλώς περιφερειακή δύναμη όπως τη θεωρούμε την Τουρκία στην περιοχή, αλλά μια κεντρική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, με οψιόν, με προοπτική να μπει κάποια στιγμή η Τουρκία στους G7, είναι G20, να μπει στους G7. Αυτό το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές ο πρόεδρος Ερντογάν, για το 2053, 600 χρόνια από την άλωση. Έχει βάλει και το ορόσημο να είναι η Τουρκία στους G7. Mm-hmm. Και το 2071, λέει, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, η Τουρκία να είναι στις 3 χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι αυτά παραλυρήματα, πλην όμως αφήνει μια παρακαταθήκη, αφήνει μια κληρονομιά, αφήνει ένα όραμα για τις μελλοντικές γενιές και για το που θέλει η Τουρκία να πάει. Προσέξτε τώρα. Η μεγαλομανία της Τουρκίας, η μεγαλομανία της Τουρκίας στο διάβατο του χρόνου και της ιστορίας συχνά την έχει κάνει να πέσει στο λάκκο που ανοίγει για τους άλλους. Ακριβώς αυτό το οποίο φαίνεται ως μεγαλειώδες αυτή τη στιγμή για την Τουρκία, αυτό ακριβώς μπορεί να είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα την κοντίνει.
1: Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαδακόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: μας. Ο κύριος Δημήτρης Σαδακόπουλος πάντα μας ξεκλειδώνει το μυαλό και μας προχωράει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo, στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Μαμαλία Κάτζου. Η κυρία Μαλία Κάτζου, κύριε Σιωσήφ, όχι επειδή.
0: Λοιπόν. Εντάξει, παιδί μου, καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνεις ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Ανώτερες σπουδές.
12: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
15: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Plateau FM.
1: Σαν να μένει να μεταφέρει το στίγμα της χώρας μας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 11 παρατέρτο και θα ολοκληρωθούν στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώλησή τους, ζητούν με επιστολή τους στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετα, εμφανίζονται και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο Ιρανικό πετρελαίο. Με αντίπεινα σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Ίσχυρες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζει επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο. Θα αντιμετωπίσει τεπρωμητελικά την Ελβετία που κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η Αμαλία Κάτζου, εκεί είχαμε το χεράκι χεράκι.
1: Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θέλει να βάλει στο επίκεντρο της συμμαχικής αμυντικής βιομηχανίας την Τουρκία του Ερντογάν μέσω και του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Προγράμματος ΣΕΙ.
0: Χεράκι, χεράκι λοιπόν ο Ερντογάν. Κανονικά, παιδιά. Κανονικά.
2: Σαν ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής,
0: ναι,
2: πηγαίνανε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά ο Ερντογάν. Και το άκουσα και που το λέγανε και στα κανάλια. Και ήταν και όταν πιάστηκαν με τον πήρε αγκαζέ τον Τραμπ. Και δυο ένας βάσταγε τον άλλον, που λένε και στο χωριό μου.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε τώρα τον Νικόλα Βαφιάδη από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Βέβαια. Στη συνέχεια κάνουν τη σύνδεση με την Άγκυρα. Είναι η Άννα Ανδρέου εκεί. Και η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι στο στούντιο και σχολιάζουν αυτήν την υποδοχή και το χεράκι χεράκι, το αγκαζέ μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
3: Είδαμε μια αυτοκρατορική πραγματικά υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, με τυρκουάς χαλιά, με υπηκό, με διπλωματικό γκλάμουρ. Και αυτό που ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι είναι ο απόλυτος παίκτης της περιοχής.
4: Είπε στο καλύτερο σημείο τώρα, Άννα, γιατί τους είδαμε να μπαίνουν μέσα στο Λευκό Παλάτι κυριολεκτικά αγκαζέ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί?
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Χεράκι, χεράκι ο ένας. Αγκαζέ, αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
2: Το ζήσαμε χθες αυτό. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι και σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτική δρόμη, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
0: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
2: Εδώ από μία φορά.
0: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι στενός φίλος μου.
2: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε, ναι, και αυτά.
0: Στάθηκε, λέει, από την αρχή στο πλευρό μας, όπως όχι, λέει, οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Κατηγόρησε ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία.
2: Τη Γαλλία. Όλους.
0: Ενώ, λέει, η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
2: Ναι.
0: Είπε ο Τραμπ.
2: Του έκανε χάρη.
0: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Ναι. Είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
2: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Ένα αυτό το. Όπως το είπε η. Νομίζω ότι η Ανδρέου δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σας πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία, από ό,τι διάβασα, τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσα στην Αμερική, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ό,τι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτης. Και αρχίζουμε. Είδατε, τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τυράναμε. Και τι. Δεν είναι, νομίζω, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο.
0: Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ.
2: Ακριβώς.
0: Μετά των ΗΠΑ είναι ο στρατός της Τουρκίας.
2: Είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι. Υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία. Δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτη, την πάρτη του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ, ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
2: και αν έφερε και την
0: η
2: Ελλάδα
0: Τουρκία
2: πάλι
0: τα F-35, γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα

0: ταυτόχρονα κατέχει
1: και τη μισή Κύπρο.
0: Και τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είπε ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν. Εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη. Και υποστηρίζουν μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παιδιά, αυτό με ξεπερνά πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάντζου που λατρεύει τον παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
0: Μπαμ και μπουμ πέφτουνε οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
1: Τι έχουμε πόλεμο.
0: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
1: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά.
0: Θα πω εγώ στη συνέχεια πέφτουνε κανονιές.
1: Μάχη. Παναγία μου βόηθα.
0: Ο Νικόλαος Αβρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε.
0: Το ξέρει ο Νίκος.
1: Πες μου ποιος είναι, μάθω κι εγώ.
0: Είναι ένας καλός καλαθοσφαιριστής.
1: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το NBA.
0: Είναι ένας Γάλλος.
1: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλλον.
1: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, το διάβασα και εγώ για να.
0: Ναι. Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλη.
1: Μάλιστα, μπράβο, καλώς
0: να έρθει το παιδί.
1: Καλώς να έρθει το
0: παιδί. Καλώς να έρθει. Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, Ταγί Περντογάν. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
1: Και προσωπικές
0: δουλειές.
1: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά. Είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
0: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν, ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
1: Θα το εξετάσουμε.
0: Ότι θα επαναντιθούμε, είπε ο Ερντογάν, σε αυτό το πρόγραμμα και ο πρόεδρος Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους σε αντίθεση με πολλούς άλλους και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.
1: Ναι, ακριβώς. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κογκρέσο, μια γερουσία. Δεν ελέγχει, δεν τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαθαίνω και διαβάζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά που είπε στον Ερντογάν ο Τραμπ. Δηλαδή, δική του. Άρα, υπάρχει ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Τραμπ αποφασίζει ως ένα βαθμό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ισορροπίες το επόμενο διάστημα.
0: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35 τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
1: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος. Όχι, βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Είναι μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε
1: στη
0: να μπορέσει.
1: Ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στον φίλο του τον Ερντογάν.
0: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι. Ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ. Αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα. Βέβαια, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Ναι,
0: ας περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα. Γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια. Αλλά όλοι θυμόμαστε, και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους, είπε ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
1: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
0: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
1: Με προκλητικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί. Πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Τον πόλεμο που ξαναξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα $76 αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι. Και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
0: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται, όπως ακούσατε, από
1: 76,
0: την Αμαλία. Στα $76 το βαρέλι, και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
1: Ποιες ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
0: Α, δεν ήτανε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
1: Και εδώ ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεφτε το πετρέλαιο.
0: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά.
1: Ναι,
0: γιατί και σήμερα πάλι,
1: ναι,
0: και σήμερα πάλι είδα νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι.
0: Ναι, Άννο, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιος να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
0: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: Καλά.
0: Τι πρόκειται
1: θα
0: να γίνει.
1: Θα καλοπεράσουμε.
0: Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ. Ναι, βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
1: Το διάβασα, δεν το έβλεπα.
0: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή, βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει και άλλο ένα, το οποίο τη το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της στην Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση. 4-3 στα πέναλτι η Ελβετή. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
1: Ναι.
0: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
1: Φοβερός αθλητής.
0: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
1: Ναι.
0: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
1: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
0: Έρχονται ρε παιδί μου κανονιές, απανωτές. Δηλαδή
1: χθες
0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε.
1: Ναι.
0: Στην αρχή τον Μπάντιο.
1: Ναι.
0: Μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα. Έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο το λέω, γιατί δεν το λέω.
0: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης, έτσι, ένα ψηλό παιδί.
1: Τον είδα στη φωτογραφία.
0: Ναι, είναι ταυραντισμένο.
1: Θηρίο.
0: Ναι, παιδί.
1: Μπράβο.
0: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα, ναι. Κύριε Σαπρανίδη.
1: Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία, πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να είναι καλό άνθρωπος.
0: Να είναι καλά το παλικάρι, με το καλό να έρθει.
1: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Ο Πάτρε Καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player
10: FM. Στους 103,3.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
14: Ιδρύμα. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Τελείωνε όμω.
1: Τι έπαθες, πουλάκι μου, τρόμαξες.
2: Κούρασε.
0: Έχει κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μα έχει κουράσει. Το πε μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα φτάνει.
1: Μα
0: τώρα
1: είναι πολλέ οι κανονιέ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά καπόπα.
1: Εγώ να δει μια χαρά που έχω κάνει.
0: Ναι. Πρόσεξε μετά, μήπω χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζει. Τα αρχίζει, το αλλάζει μετά. Τα αλλάζει μετά. Μετά εκφράζει τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία παρουσιάζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία τη χθεσινή αυτή συνάντηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μέσα στην Τουρκία τα οποία σημειώνουν ότι πήραμε πάλι υποσχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι πολύ καλά φιλαράκια και μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν χτυπήματα και το Brent να τραβά την ανηφόρα στα $76 το βαρέλι.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, Αμαλία μου, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το λοιπόν. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και για τα αρτοσκευάσματα πηγαίνει στα Lidl, γιατί είναι και πεντανόστιμα και κυρίως φρεσκοψημένα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θέλω κάπου να πάω την Κυριακή να κάνω το μπάνιο μου. Δεν θέλω να είναι και πολύ μακριά. Θέλω να είναι και ένας ωραίος χώρος και μέσα στο πράσινο και να έχει και θάλασσα και να έχει και εγκαταστάσεις. Και εκεί που το σκέφτομαι, λέω πού να πάω, πού να πάω. Και ένας φίλος λοιπόν, ξέρεις τι που μου είπε να πάω.
1: Για πες.
0: Στο Wyndham στο Λουτράκι.
1: Α, καλά.
0: Καταπληκτικό, ε.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Και είναι και κοντά, σε μία ώρα είσαι εκεί, στο Wyndham, στο Λουτράκι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και εξαιρετικό γενικά στην τοποθεσία που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μία θέα.
0: Βλέπεις όλο τον Κορινθιακό.
1: Όλο τον Κορινθιακό πιάτο. Έχει
0: πολύ
1: μπροστά
0: ωραία
1: παραλία. Έχει και να κάνεις εκεί κοντινές εκδρομές. Να πας και στη λίμνη της Βουλιαγμένης εκεί πέρα που έχει και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι
1: φανταστικά. Δηλαδή είναι σε σημείο στρατηγικό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος, λέει, της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς, λέει, πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μία θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον, λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
0: Καλά, μιλάμε. Έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις εσύ.
0: Να πάμε από το. Από... Τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, εντάξει. Και έτσι δικαιολογημένα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: βεβαίως
1: υπήρξαν και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
0: Ναι. Και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα ΠΕ τα έχει πάρει. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Αλέξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
1: Να την ακούσουμε. Τι είπε χθες. Μάλλον για να είμαστε ακριβείς. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, κάνει μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
0: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό. Το έργο θα το ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός προσωπικά από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους. Πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο beef με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
1: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν αν θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
5: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
1: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
5: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτη με τον Γιάννη.
1: Μπορεί.
5: Να φέρετε και αυτό.
1: Δεν ξέρει.
5: Όλου πάρτε του όλου. Δεν πτωούμαστε εμεί.
1: Για πάμε παραγγελία.
5: Θα είστε εσεί του γκαλάκικου, εμεί θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
1: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
5: Ναι, όχι.
1: Καθένα μπορεί.
5: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Για πάμε
0: παραγγελία. Γιατί μην απαντά, είσαι πρωταθλητή Ευρώπη. Μην απαντά, αγόρι μου, δεν χρειάζεται. Πρωταθλητή Ευρώπη είσαι. Τι απαντήσει τώρα.
1: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
5: Σωστά.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Γαλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
5: Βεβαίως.
1: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχαιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά. Τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Δεν είναι, γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα και στην Κλειό. Αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Ιωσήφα, Μαλία και Παναγιώτη. Θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν. Οπωσδήποτε, πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, θα ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη, ναι. Βολάνιο. Ναι. Γιατί μας το ζητάτε.
0: Φυσικά. Η Κλειό το είναι, το κάνουμε, το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO, Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές. Τις βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πως χτίζεται ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Θα δεις projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon. Επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη. Μέσα στην πόλη, αλλά δίπλα στο πράσινο. Τελειώνεις την έκθεση και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Είσοδος ελεύθερη αύριο 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο ACTO Ευελπίδων 11α.
0: Θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχή της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Στείλετε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-1134-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Βήκες, έφτασες.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος ενδιαφέρεται για εσένα και θέλει να έχεις όμορφες στιγμές τώρα μέσα στο καλοκαίρι και στον καύσωνα που θα έρθει κάποια στιγμή και λέει: Κυρία Αμαλία μας, εάν ψάχνετε πραγματικά ένα δροσερό και πράσινο περιβάλλον, σας συστήνω ανεπιφύλακτα το πρώτο Αθηνών. Κυριολεκτικά τα πάντα εκεί είναι θαμμένα στο πράσινο. Καλημέρα, Αρμενάκη.
1: Το Αρμενάκη είναι εντάξει, το έχει βάλει εσύ να στέλνει αυτά τα μηνύματα. Έχει φαγωθεί να με πα βόλτα. Εκδρομή εκπαιδευτική. Καλά, εντάξει.
0: Δεν λες.
1: Τι, όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βιντεάκι, μετά θα έρθω κι εγώ στο πρωτόνο καταφείο.
0: Δεν μου λες το γάλα του Αρακά, το ξέρει.
1: Το γάλα του Αρακά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσα πάνω σε ένα στάντ με βιολογικά που έψαχνα ένα γάλα βρώμηση αμυγδάλου τέλος πάντων και εκεί είδα ότι υπάρχει και γάλα Αρακά. Λοιπόν, δεν το ήξερα.
0: Εσύ ήξερες ότι υπάρχει γάλα
1: Αρακά. Έτσι το έμαθα.
0: Μην αισθάνομαι μειονεκτικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να μην αισθάνεσαι και εγώ δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα.
0: Εκεί στο Περιστέρι, να ξέρεις, δεν έχουν γάλα Αρακά.
1: Σοβαρά.
0: Θα στα πω στη
1: πρέπει
0: συνέχεια.
1: Να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται.
0: Θα στα πω μετά.
1: Να πω τις πολυκατοικίες εγώ.
0: Γι' αυτό λέω. Και θα πω μετά τις 9 για το γάλα του Αρακά.
1: Σε παρακαλώ όμως.
0: Γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας στο Περιστέρι. Να, δηλαδή, είναι ντροπή να μην έχουν γάλα Αρακά.
1: Όσοι επιχειρηματίες έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να βάλουν γάλα Αρακά.
0: Μετά τις 9. Αλλά τώρα τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι κωδικοποιημένα. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που προβλέπουν, που δεν προβλέπουν μάλλον, θύρο τηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά κτλ. Ή βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά λέει θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής. 97 χρόνια είναι το πλαίσιο που διακρίνεται.
0: Είναι νομίζω από το 1919.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, έτσι.
0: Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγάλος βραχνάς. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν τους ασυνεπείς ή συνεπείς. Δεν είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, και βέβαια να καλυφθούν δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, σανσέρ κτλ. Έλλειψη αποθεματικού. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό για να επισκευάζονται κάποιες ξαφνικές βλάβες. Αναγκαίες, λέει, επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις
0: καλά, δει. Δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην έχει διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρηση και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πότε, πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50 συν 1. Ένας για να γίνουν κάποιες, να παραχθούν κάποιες αποφάσεις. Αυτό μου φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι, υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από την βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός ή συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος, ρε παιδί μου, μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυνση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο, το οποίο. Είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
1: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
1: Πάντως είναι προσθετική κατεύθυνση γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν και. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνειδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει δεν γίνεται. Πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια για οτιδήποτε. Για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
1: Και όλο το,
0: από την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
1: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τα βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά πολύ από την άλλη,
0: εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
1: Και
0: την Νορβηγία με το Χάλαντ.
1: Καλά, διάβασα την προπόνηση του Χάλαντ.
0: Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
1: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έβασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
0: πραγματικά,
1: παιδί.
0: Πραγματικά. Και από την άλλη, δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Γαλλία, Ισπανία,
1: εντάξει,
0: Αργεντινή.
1: Και εγώ και Ισπανία και Γαλλία.
0: Και από κοντά,
1: ναι.
0: Νορβηγία. Μήπως κάνει καμία έκπληξη για το Μαρόκο, δεν θα με χαλάγε καθόλου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They're going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί.
2: Real FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον παράζ επιθέσεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες.
14: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 30χρονος Γάλλος Power Forward, που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls, θα υπογράψει στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά ήθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ναι. Η Pixlax και το Μέλιδρον, αυτό το έχουν γράψει για το Μύρτο. Η έμπνευση έχει προέλθει από το Μύρτο στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας μου που σήμερα έχει γενέθλια. Να...
0: Κυρία Αγγελική, χιλιόχρονη. Όλα τα καλά. Να τη χαίρεσαι, Ιωσήφ μου. Να είναι πάντα γερή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
2: Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και επειδή λέμε τα χρόνια πολλά, να πούμε ότι σήμερα έχουν και τη γιορτή τους ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, η Φιλιό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πρόεδρε.
2: Στο σπίτι σου.
0: Επειδή ο Γιώργος ρωτά γιατί είχαμε διαλέψει αεροσκαφών πάνω από την Αττική πολεμικών, να πούμε ότι αυτό έγινε το πρωί 9 με 10 θα είναι, λέει, διαλέψεις, λόγω προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας των νέων σμηνιών και ολοχιών της 7ης σειράς σχολής μονίμων υποαξιωματικών της αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν διαλέψεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 9 το πρωί και 10. Γι' αυτό λοιπόν περνάνε τα πολεμικά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και για το Μουντιάλ. Η Χρύσα λέει: πείτε όμως και για τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή στον χθεσινό αγώνα με την Αίγυπτο. Διαμαρτύρεται η Αίγυπτος για κάποιες φάσεις. Σε κάποιες έχει δίκιο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μετά από ένα τέτοιο φανταστικό παιχνίδι και με ανατροπές και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχεις δίκιο όμως. Χρύσα, μία αναφορά έπρεπε να γίνει. Από την άλλη, εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ. Όποια πάρει το Μουντιάλ, και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει, μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν. Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
1: Μπράβο.
0: Το μηχάνημα, λέει, θεωρείται κομβικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσεις στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας, ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
1: Μπράβο,
0: μπράβο στο Δήμαρχο.
1: Τα
0: πολλά μπράβο
1: λέγονται.
0: Στο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί, να το πούμε αυτό.
1: Τα καλά μπράβο. Να λέγονται και μπράβο.
0: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μιας και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση, τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
0: Απίστευτο.
1: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
0: Τι να πεις.
1: Είναι θαύμα της ζωής. Πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανοί μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη. Ο δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μια φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου. Μπράβο στο δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.

0: Καλημέρα, Στέλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ, λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τάγι Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος τηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35, μίλησε για άρση των κυρώσεων Κάτσα και...
1: Να τα δούμε όλα αυτά, να συμβαίνουν.
0: Να τα δούμε βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν, λέει, πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε, ήτανε δίπλα μας και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν, λέει, στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
1: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
0: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
1: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Τον μπακλαβά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά, ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
0: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πιέψα.
1: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου.
0: Παιδί
1: το έμαθα από σπόντα.
0: Παιδί μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αρακά. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό,
1: ναι,
0: σοκ.
2: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω: θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα αρακά. Και μου λέει η σερβιτόρα: δεν έχουμε γάλα αρακά. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω: έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει: το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Τη λέω: βάλε μου αυτό τώρα, because we're gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα αρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
0: Ήταν ακραίο.
1: Ρε τι πάθαμε. Εγώ στο με τον Περιστέρι... Νίκο το Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα αρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω.
0: Μα whatever, σου.
1: Whatever, ναι. Δηλαδή, σοκαριστικό τώρα να πει. Δηλαδή, στο Περιστέρι.
0: Να μην έχουν γάλα αρακά, δεν επιτρέπεται ποτέ. Δηλαδή.
1: Το Περιστέρι τώρα. Παναγία, βοήθεια, γάλα αρακά. Γάλα αρακά, ναι.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, έτσι. Μάθαμε και το γάλα αρακά.
1: Πέρα από άλλο αυτό, το θεωρεί σοκ.
0: Είναι σοκ, είναι ακραίο περιστατικό να μην έχουν στο Περιστέρι.
1: Ακραίο!
0: You know.
1: I know. Σου είπα πως το έμαθα. Από σποντα δεν ήξερα ότι πήγε. Εντάξει, τα άλλα, τα γάλα, τα βρώμη, αμυγδάλου και αυτά, τα ξέρω. Γιατί κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνει και γλυκά πια και κάνει και το με αδημητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά. Ότι είναι σοκαριστικό.
0: Τουλάχιστον.
1: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ο ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
0: Περιστέρι, πάρτε
1: προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε
0: πράγματα.
1: Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία. Εντάξει. Κατάλαβε, θέλω να πω.
0: Καράβια χάνονται.
1: Βαρκούλες αρμενίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το πες εσύ.
0: Το πήγα στο... πιο κομψά.
1: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
0: Καλημέρα και στο Πριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο, λέει, και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
1: Δεν το είπα κι εγώ.
0: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε με εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα, να πέφτω.
1: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Ρε Βασίλη, καλά τα λες. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάζει που και που καμιά φορά.
0: Το θέλει ο οργανισμό.
1: Από πού αρμέγουν τον αρακά, δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε, μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα, την Αμαλία που της έχει λείψει.
3: Έφτασα στο Χαρνάι.
0: Ναι.
3: Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
0: Και το αχαρνάει, σκοτώνει και το περιστεράει.
1: Περιστεράει, σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
0: Μην δηλαδή, έρθει ο
1: δηλαδή,
0: κύριος,
1: ο κύριος εκεί και σας ανεβάσει στα social media. Και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί, δηλαδή, μην το κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
0: Το Wyndham.
1: Μπράβο.
0: Αφού είμαι εκπαιδευμένος.
1: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει, λέει, εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό. Θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά.
1: Ναι.
0: Έλεος, λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρότυπα έχουν τα παιδιά μας.
1: Και ο Ιωάννης λέει, καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης. Ναι, ω μοντιέ, μοντιέ.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση. Ο Παρδάλης, λέει, είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
1: Μακαρόνια από φακή, ποιος το έστειλε? Τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις, να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακή. Λέω: πας καλά, θα φάω εγώ μακαρόνια από φακή. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακή.
0: Ο Κώστας το έχει στείλει.
1: Ο Κώστας είναι. Κώστα, ναι. Μου συγγνώμη γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, για μπουσέλε μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
0: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
3: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία, ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
0: Σου πω εγώ τώρα μέσα στη χρονιά.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλαστε στο Κεφισό στην Κάθοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια, στο κόκκινο η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, ουρές οχημάτων στην της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Πάντως, να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή, και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μια ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο, γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα, νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
3: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ό,τι πείτε, με βαράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα στα Βρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε. Και Βολάνιο, με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
1: Λέω Σεραφείμ, καλημέρα ομορφόπαιδα. Άκουμα καρόνια από φακί. Ναι, σιγά και κοιμάσαι από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
0: Τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Ναι. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής. Τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία, για παράδειγμα, στην Ασία.
1: Ναι.
0: Στο Βιετνάμ επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο, κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
1: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
0: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κωδικών που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το Πασόκ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
0: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Μάριο Ζαγκάλο, Χούλιο Ολαρτικό Ετσέα, Μέμφις Ντεμπάι και Ντάλεϊ Λιτ μοιράζονται το ρεκόρ των 12 συνεχόμενων αγώνων χωρίς ήττα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ζαγκάλο παρέμεινε αίτητος ως ποδοσφαιριστής της κατακτήσης της Βραζιλίας το 1958 και το 1962, ενώ ο Ολαρτικό Ετσέα πέτυχε το ίδιο επίτευγμα με την Αργεντινή στις διοργανώσεις του 1986 και του 1990. Χρειάστηκαν περισσότερες από 3 δεκαετίες για να εμφανιστούν νέοι κάτοχοι του ρεκόρ, με τους Ντεμπάι και Μπλιτ να το ισοφαρίζουν χάρη στην αίτητη πορεία της Ολλανδίας στα παιχνίδια όπου αγωνίστηκαν στα Μουντιάλ του 2014, του 2022 και του 2026. 4 διαφορετικές εποχές, 3 εθνικές ομάδες και ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της διάρκειας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
16: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
19: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
18: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
19: Σίκα πώς?
18: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
20: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
21: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
22: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
18: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
23: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
18: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
24: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
25: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
28: Χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη
29: συντήρησης προϊόντων.
28: Βεβαίως, με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
29: Ναι. Άρα λοιπόν θα γίνει μια συνάντηση. Αυτή η συμφωνία κυρίων τι περιλαμβάνει? Πέρα από το πάγωμα των τιμών τώρα το καλοκαίρι, μειώσεις τιμών σε κατηγορίες προϊόντων όμως που είναι καθημερινής κρίσης, έτσι, που ψωνίζουμε όλοι το Σεπτέμβριο. Εγώ το θεωρώ αυτό μια θετική προοπτική. Θέλω να δω πώς θα κλείσει η συμφωνία και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Θα το μάθουμε, νομίζω, στον ούπο. Πάντως, αυτό που προσπαθούν στην κυβέρνηση, κατά να καταλαβαίνω, είναι να κάνουν να υπάρξει μια αυτή η συμφωνία και το Σεπτέμβριο να δούμε μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Στο απόσπασμα πάντως που μεταδώσαμε, εγώ άκουσα για δραστικές μειώσεις. Οπότε αυτό αυξάνει και τις προσδοκίες. Όταν μιλάμε για δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα, πάει να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα το νιώσουμε στην τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα
29: δεν έχουμε νιώσει
0: κάτι στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών. Εκείνων δηλαδή που είχε μειωθεί η τιμή τους περίπου στο 6% και που θα παραμείνουν παγωμένοι αυτοί οι κωδικοί το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αναζήτησαν αυτούς τους κωδικούς λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είπε ότι αυτοί οι κωδικοί δεν είναι σε γνώση μας και αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Ο Υπουργός είχε παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία δημοσιοποίησε τα προϊόντα, όχι τις μάρκες, αλλά τις κατηγορίες. Και χθες λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
28: Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1.900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό, το αρέσει να απολυτεύεται με ψέματα.
0: Το 60% λοιπόν από αυτά τα 2.000 προϊόντα αφορά τον οπό κρέας, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμπλήρωσε σχετικά με το εμπορικό απόρριτο το οποίο επικαλείται η Ανεξάρτητη Αρχή.
29: Ακριβώς. Και λέει ότι τα θέματα της ακρίβειας θα διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή.
0: Ρωτάω όμως, και πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς τα προϊόντα στα οποία έχει πραγματικά μειωθεί η τιμή, ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να πιστοποιήσει ότι παραμένει παγωμένη η τιμή και αυτό το δίμηνο και ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
29: Πάντως όλα ξεκινήσαν από το πλαφόν κέρδους, γιατί κάποιοι πήγαν να κερδοσκοπήσουν και να σκροκερδίσουν, είδαν ότι θα έχουν πρόβλημα και ρίξαν τις τιμές. Γιατί αλλιώς για να συμμορφωθούν. Αυτό είπε ο υπουργός.
0: Ναι, αλλά λέω, ο καταναλωτής που είναι το ζητούμενο.
29: Ναι, ναι.
0: Πώς θα ξέρει λοιπόν ότι όντως έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ώστε να ξέρει ότι δεν θα αυξηθούν αυτό το δίμηνο και ότι θα παραμείνουν μειωμένες. Το γνωρίζει? Όχι. Ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι νοπό κρέας. Ναι, ποιο? Ότι είναι ζυμαρικά. Ποια ζυμαρικά? Ποιο γάλα? Ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνος τις αγορές του, έτσι.
29: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα και σίγουρα από το Σεπτέμβριο για να δούμε αν θα τεθεί σε εφαρμογή
29: η ακρίβεια.
0: Αυτή η
29: είναι
0: ενέργεια,
29: το βασικότερο ζήτημα, το πιο σοβαρό, απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
29: Ξεκινήγει τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαρλαία Τουρκού που λέει για συνεργασία έτσι με την Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ειλημμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κ. Φάμελου. Ο κ. Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κ. Φάμελο. Λέει, αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, γιατί φεύγει.
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
1: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρός του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
29: Το έχω σχολιάσει.
1: Τον εξώ τη έβαλε.
29: Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει. Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Του λέει παρετήσου.
29: Όχι,
0: να
29: λέει.
0: Δούμε αν θα σε πάρει. Καλά, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά του τώρα... λέει σε έβαλε στον εξώστη.
29: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι ότι δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κύριος Φάμελος και θέλει να κάνει, είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του και ο Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
0: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους, πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδιών κτλ., θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο: ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σοκράτη το

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο, κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Con un fil di voce si può
0: cantare ogni innamorato all'inna. Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη του, δεν ήταν αυτό. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Ξεκάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Ο τοπικός σας ο Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μία αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
4: Μάλιστα.
3: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Εγώ διακρίνω έναν προβληματισμό, θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, θα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλιξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα να κάνουν και δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην Προέδρου Δημοκρατία και πρώην Πρωθυπουργού και να του σεβόμαστε. Αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό και τα μέλη τη κυβέρνηση έτσι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίζει να πα δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον τη παράταξη που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
1: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το Πασόκ.
0: Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Πάντως το τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε προκαλέσει και σοκομματικές τριβές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που δηλαδή το είπες. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
5: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
0: Πώς?
5: Που καθημερινά καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Προβλήματα με το τένις.
1: Δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε το τένις. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Θέλεις να παίξεις τένις δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
5: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Και δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Οι τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Το Brent είναι εδώ και 2 εβδομάδες κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιραν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, σχετικά με τα F-35.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση.
1: Μόλις.
0: Να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
12: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
11: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
12: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
11: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
11: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σας έλεγε ο ΣΥΦ ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο κάζους Μπέλι, ξεκάθαρα. Προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, ας το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας.
1: Καλά, δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτοί.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το κάζους Μπέλι, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκτόσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν στο real.
0: Τι καημό έχεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να μου το πω, γιατί τέτοιο πράγμα έτσι σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, κατάλαβες.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο παγιό.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Thalassa με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ, Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
13: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη.
0: Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 49χρονο ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ελβετία, επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι της Κολομβίας. Θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή, που απέκλεισε με ανατροπή με 3-2 την Αίγυπτο με κορυφαίο το Λιονέλ Μέση. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μαρίτσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να περνάνε τα χρόνια.
1: Πείτε μου, ναι. Πείτε μου παρακαλώ.
0: Αλλά εγώ δεν σε ήξερα τόσο καλά. Μου λέει ένας συνάδελφος αγαπημένος.
1: Μάλιστα.
0: Και παλιός μας διευθυντής και των δύο.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μου λες εσύ Γιώργο, λέει, ναι. Αν ήταν η Λιμπιζόγλη χθες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Εκεί με τον Ερντογάν στην δεξίωση.
1: Στα καλύτερά μου θα ήμουν.
0: Ναι. Που πήρε το Μακρόν από το χέρι και τους όλους τους πήρε από το χέρι και τους πήγε να έφερνε.
1: Αλλά μπρατσέτο λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά μπρατσέτο. Θα έτρωγε, λέει, τίποτα ή θα έμενε νηστική και θα την έβγαζε με χούμους και μπακλάβα μόνο.
1: Το χούμους θα το έτρωγα σίγουρα. Μπακλάβα ούτε να τον δω.
0: Ντονέρ και αυτά εκεί που είχε κάτι για όχι, όχι, κάτι κοιμάδε.
1: Όχι. Αλλά το.
0: Ομά είχε, λέει.
1: Χούμους οπωσδήποτε. Εντάξει, την κουρίζα.
0: Αυτό το γυμάτο ομό τον τρώσε εσύ με το αυγό από πάνω το ομό. Πώ ταρτάρ, πώ το λένε.
1: Ταρτάρ.
0: Πώ το λένε. Οι Τούρκοι πώ το λένε. Θα το πούνε, είναι δικό μα. Είναι τουρκικό ταρτάρ αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τουρκικό αυτό.
0: Όπω λένε για όλα, ότι είναι δικά του τα
1: βράδια. Γαλλικό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εσύ δεν θα τρώγε τίποτα πάντω.
1: Όχι, θα τρώγα χούμους.
0: Αραβική πιτούλα μα το χούμους.
1: Έχουν ωραία κουζίνα.
0: Αραβική πιτούλα μα το χούμους.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ή και το χούμους.
1: Όχι, με αραβική πιτούλα, παρακαλώ.

0: εκπομπή στην Ευμαθία Τασιόπουλου. Από πού θες να το πιάσεις σήμερα?
1: Από την αρχή.
0: Από εκεί που σου πρέπει, γιατί το ξεκίνησες από την κουζίνα. Βέβαια, στην κουζίνα μαγειρεύονται πολλά στις κουζίνες γενικά.
1: Ειδικά στην κουζίνα της διπλωματίας.
0: Ναι, υπάρχει μια άλλη μαγειρική.
1: Κοίτα, από Hollywood και από, πώς να το πω τώρα, εντυπώσεις του τύπου. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πράγμα. Ήταν ο Τραμπ μέσα στο αυτοκίνητο, χαλαρός. Του λέει: εδώ αναγνωρίζουν και τη μεγαλοσύνη μου και πόσο σπουδαίο είμαι.
0: Είχε
1: μια ηλιπικού μπροστά που ήταν εκεί, ήταν αυτή του Γιαλατζή
0: Σουλτάνου. Ναι, η FIP,
1: μαζί με την Αμερικανική την Τουρκική σημαία και τον πηγαίνω φέρναν τον πρόεδρο. Τι καθαροί που είναι οι δρόμοι. Ανάμεσα στα άλλα που είπε. Ότι λέει: εδώ σε αυτή τη χώρα οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Ναι, ρε μεγάλε, καθαρή είναι η δρόμη. Πήγαινε και λίγο πιο μέσα όμως, ναι, να ψαχθείς. Η διπλωματία πλέον.
0: Δεν θα κρίνει και την καθαριότητα της Τουρκίας ο Τραμπ, ας ασχοληθεί με τη δική του. Δηλαδή.
1: Αμφιβάλλεις ότι η διπλωματία είναι πλέον και παιχνίδι εντυπώσεων?
0: Υπάρχει η διπλωματία των εντυπώσεων. Την είχε κερδίσει κατά κράτος ο Ερντογάν.
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός είναι σε αυτό.
0: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
1: Βέβαια.
0: Η έφηπη αυτή συνοδή, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν τον ξέρω.
1: Εχθές
0: έλειωσε από τη χαρά του.
1: Ήταν
0: στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
1: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
0: Η υποδοχή ήταν θερμή. Τον έπιασε αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε.
1: Είναι την έρμηνη Φονταρλάι, αν τη θυμάσαι, που είναι όρθια.
0: Έκανε.
1: Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φονταρλάι την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε καμιά απόπειρα να καθίσει.
0: Αυτός
1: έχει αλλάξει ο Ερντογάν. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που παίρνει αλαμπρατσέτα το Μακρόν. Τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτό όταν βλέπει.
0: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
1: Ερντογάν είναι... και Τουρκία.
0: Συγκινείται και εύκολα. Συγκινείται.
1: Βάζει και τα δάκρυα κιόλα αυτό.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπο που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία. Με αυτόν έχω.
1: Αναμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
0: Mm-hmm.
1: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος, και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
0: Ναι.
1: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός. Και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε τα F-35 και άντε πνιγείτε.
0: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S-400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ω, είναι στα κουτιά.
0: Είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
0: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε. Δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν είναι σκουριασμένα. Δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα. Και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία. Μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία. Γιατί βοήθησε? Γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Πρόεδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Βίτκοφ, τον Στίβ Βίτκοφ, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι.
1: Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν

0: να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερο. Είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Γουίτκοφ, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια, είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι, για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα Καν, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει. Με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει.
0: Τώρα... Αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S-400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι οι S-400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις δηλώσεις, δεν τις σχολιάζει. Και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
0: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
0: Δεν
1: σου. Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
0: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
0: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε.

0: Γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το σκάρπ αυτό. Το ναι. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλογαλλική, σωστά. Ιταλογαλλική παραγωγή.
0: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παρά και ο Φουκαρά. Είμαστε... Θέλω να σου πω, θέλουν να κάνουν αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη σύνοδο.
0: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία. Γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί. Όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω. Όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάστηκε να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο. Πρέπει να το σκεφτόμαστε
0: λίγο. Στη σύγχρονη διπλωματία, δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον Ταβλάγια με τα κουλούρια όμως.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά. Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
0: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε. Πουθενά. Μην λέμε μετά πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένα στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
0: Ότι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή. Με μια ανάσα.

0: φοβερή. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λες σκαλέτα έτσι.
1: Όχι, όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι εδώ.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Όλοι μου τι άλλοι βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Επρόκειτο. Αλλά δεν. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, ναι. Βλέπει.
2: Στο ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνος του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην
0: Ανατροπή. Δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τώρα στο κακό σαν.
0: Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι. Ένιωθα θυμό για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία. Αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία,
0: αυτή την πήρε.
2: Τώρα το ένα-ένα. Θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ και την πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες έξες μπαίνει. Σαν να είσαι τώρα η Ακρόπολης. Την πρωινή, η δική σου βοξίτε φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτε. Ριτσόνα δεν μισθάμε, αγάπη μου. Ριτσόνα, έλα.
2: Η Ριτσόνα δεν είχε φέτος. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 το έβγαλε πάθος, οδήγησε την Αργεντινή, είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε κάτι δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία assist, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εκτελήθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Το 58 ακυρώθηκε γκολ με βάρ σε φάουλ, για φάουλ που έβγαλε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγύπτιοι για τη

0: φάση αυτή είχε δοκάρει ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως πήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο επιθετικός σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαουτάρο Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά και κάνει το 3-2.
1: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίχτες όπως έχει.
1: Όχι όπως το παρελθόν, αλλά ποιος έχει ρε Σιδηρή.
0: Η Γαλλία.
1: Η Γαλλία έχει, μόνο.
0: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίχτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 στο 67 και να γυρνά στο μάτι σε 13 λεπτά πέτυχαν 3 γκολ.
2: Το κάνω κι εγώ αυτό, να ξέρεις.
1: Το κάνεις κι εσύ, ε.
2: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
1: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Γρίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς γεύση.
0: Μετά εξανάγκης, τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν το πηγαίνανε να μας ξενυχτήσουν και στα πέναλτι οι Ελβετοί το πήραν 4-3. Έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φύλακά του και ήρθε ο Βάρκας και έκανε το 4-3.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα τι έχει Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί.
0: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
2: Δεν έχει τίποτα. Αλήθεια.
0: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω. Απογευματινό.
2: Απογευματινό. Στις 7 δεν έχει τίποτα, δηλαδή 7 η ώρα.
0: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
2: Δόξα σε Παναγία.
1: Κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να βάλω στον κύριο συνάδελφο.
0: Για το Μέση, δεν μου με ρωτήσεις, Γιώργο. Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό. Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει τη λύσκια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα. Δεν παίζει καλύτερα από τον Κατάρ.
1: Αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Κύριε Δημητρή. Στο πρώτο παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Παπανικολάου, όταν είχα βγει στα 11 παρά 10 εκεί στο χορηγικό.
2: Δεν θυμάται. Τα θυμάται όλα. Θα θυμηθεί όλα τα παλιά. Κοίταξε
1: τον
2: Έλληνα.
1: Στην Γαλλία, στην Ολία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζηνικολάου.
2: Για προχώρα, για προχώρα.
0: Ένα λεπτό. Είπε ότι ήταν πολύ βαρύ. Πράγματι, πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, αλλά βαρύ και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος, ο Τσάμπ, λέω. Αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
0: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, τον Ιφαντίνο.
1: Αλλά μόνο ο Τραμπ, φαντάζομαι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι Ιφαντίνο και αυτό είναι. Έχει ευαισθησίες πολλές. Το λέξει ευαισθησίες μέσα σε εισαγωγικά για να προβάλλει το άθλημα στην Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη που σκέφτεται είναι χορτασμένη.
1: Mm-hmm.
2: Άρα πάμε. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού ποδοσφαιρικό είναι μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι,
1: γιατί σήμερα έχει ύπνο, είπε.
0: Τι είπατε.
1: Όχι, ναι, ότι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Ναι, αύριο. Ναι. Μεθαύριο.
0: Τα ζευγάρια. Γαλλία, Μαρόκο. 11 η ώρα την Πέμπτη.
2: Δόξα σε.
0: Την επόμενη μέρα.
2: Προχώρα.
0: Στις 10 Ισπανία-Βέλγιο.
2: Μπράβο τους.
0: 10 το βράδυ.
2: Mm-hmm. Μπράβο τους.
0: Μετά από δύο μέρες τα ξημερώματα, ακριβώς μάλλον στις 12 τη νύχτα, στις 12 του μήνα, Νορβηγία-Αγγλία.
2: Ναι.
0: Και στις 12.04 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία.
2: Αργά τα κάνουν, μπράβο. Πιο αργά.
0: Για να σας προλάβω.
1: Εντάξει, Ρίτσα, είμαστε ικανοποιημένοι.
2: Ναι.
0: Βέβαια, πλέον ικανοποιημένοι οι Ρίτσα.
2: Για προχώρα. Ναι, προχώρα.
0: Για να σας προλάβω. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
2: Ο κ. Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
1: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
2: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία.
2: Το βλέπεις και εσύ για να το παίξουμε.
0: Σωστό, μπορεί να τύχει έτσι πώς είναι.
1: Εγώ βλέπω τους Βίκινγκ.
0: Λοιπόν, 6 ομάδες από την Ευρώπη.
1: Σαβρακάκι, την Νορβηγία τη βλέπεις τελικό, λέγε.
0: Θα σου απαντήσω αφού σου πω 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλαντ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά τη και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι είναι, μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν που και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν πιάσει τα ψυχολογικά του, τελειώσανε.
2: Μάλιστα.
0: Ενώ η Γαλλία, ναι, γιατί είσαι στη Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ, κάποιο άλλο.
1: Τα ψυχολογικά τα είπε για του Βίκινγκ.
2: Όχι, για την Αγγλία.
1: Για την Αγγλία,
2: για την Αγγλία. Αν έχει
1: ψυχολογικά. Για γνωστό, οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
2: Όχι, δεν έχουν.
0: Ενώ σε αντίθεση στη Γαλλία, έχει μια τριπλέτα μπροστά, που αν δεν βγει ο Εμπαπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, τέλος.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: 7 θαυμαστικά.
2: Ναι. Σιγουρά και το βλέπω κι αυτό.
0: Πολύ σίγουρα. Λοιπόν, πολύ σιγουράκια τα βλέπει.
2: Ναι, ναι.
0: Και μάλλον,
2: ναι, ναι.
0: Και μάλλον δεν τα.
2: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε. Δημήτρη.
0: Να συμπληρώσω την προπονητή τη στο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στον ΠΑΟΚ. Οι έξτρελοι Αιγύπτιοι λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
1: Είχε προλάβει το Χασάν, δε θηρίο.
0: Τι.
2: Άστο να μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιος ο έρμος εδώ.
0: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση. Η Αργεντινή, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ίσως ήθελε να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, τον κύριο Χωστά μου Χασάν, δεν λέει κανένας πώς έπαιξε, όπως είπε ένας πολύ φίλος μου γνώστης της μπάλας, πολύ πολύ καλός. Δεν μας είπε πώς έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατουάρο Μαρτίνες τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
2: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Σε έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
2: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
2: Α, να το κι ο άλλο. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
2: Να δούμε ποιο είναι πιο κοντά σε όλου. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δύο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κούμο Πλακεντίας μέχρι τον κούμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά, ναι. Για πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής.
9: Λατό FM στους 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σφοδρά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Επιθέσεις σε 85 Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησε η Τεχεράνη.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο σε Γάλλιο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχεις πρόβλημα κατανόησης. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβες.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Όμως, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη, ε.
1: Βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Θα την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασε την, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάσους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Δώρε επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχθούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον
1: Υφυπουργό.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε.
5: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Ελίσσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση. Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα ή μια αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και το ΝΑΤΟ ολόκληρο είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη Συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
1: Δεν είδα κανέναν να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως, με αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έδεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
2: Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές τηρούνται. Pacta sunt servanda.
1: Τηρούνται, αλλά οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
2: Κάτι, σταθείτε. Ναι. Καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχων χώρων στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτο νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Υπουργέ?
2: Το Κάζος Μπέλι πρέπει να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
2: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους ίδιους τους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην Καντιδία, συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε παντού.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών Καν, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
2: Το σημαντικότερο θέμα των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία προτίθως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
1: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε πώς το ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο Πρόεδρος.
2: Ναι. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι δουλειά τους κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ κόσμο, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, έχει ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν
1: σωστό.
2: Σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
1: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
2: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
1: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννης Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
2: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε αντιθέτως η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς. Γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
2: Εμείς αντιθέτως από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35 τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα το 2019 και έπειτα εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα, προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου. Να μας λέει Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν
2: αυτό
1: πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
2: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, αλλά εσείς, ενώ εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια στους διαφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας. Δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, την Λετωνία και την Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται. Φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι δεν είναι.
2: Θέμα.
0: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό. Εμάς,
2: γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ήταν καθησυχαστικός ο υπουργός.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές θα τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
1: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά, και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν.
3: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
11: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο αύριο στις 11 το βράδυ ανοίγει η αυλαία των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ζευγάρια: Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Πιζόγλη στο άλλο.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος πριν από λίγο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση και για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στον Άριο Πάγο θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς.
1: Για να τον ακούσουμε.
0: Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Έπρεπε να κάνουμε μήνυση για να μιλήσω με τον κύριο Παγάνη μετά από χρόνια.
1: Πρόεδρε, και εμένα μου έχετε λείψει. Έχω να συζητήσω μέσα σας πολλά χρόνια.
2: Με την κυρία Μπιζόγλη τα έχουμε πει. Ακούστε λοιπόν.
0: Τι έγινε,
2: ακούσαμε εμβρόντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Εδώ λοιπόν και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: ναι, κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του.

0: Να λένε ότι αυτές οι καταγγελίες Κοντονή εξετάστηκαν αυτεπαγγέλτως μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
1: Ναι, διότι με τον νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκε. Αυτά τα λένε οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί, ψευτοπροοδευτικοί.
0: Επομένως, πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς.
1: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά. Δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόζα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την ελληνική λύση. Θα πάνε να φυλακεί όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
2: κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Για τη μήνυση που κατέθεσε.
0: Τι είπε σε Ρίτσα Μπιζόγλη, καλοκαίρι είπε.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε, δεν θα έχουμε ειδήσει.
2: Φορτισμένο, φορτισμένο. Έχουμε... Τα δικά μου είναι φορτισμένα έτσι κι αλλιώ.
0: Α, τα δικά σου
2: καλοκαίρι. Φορτίζω και τον άλλον τώρα.
0: Το.
2: Έχω πει στη φόρτιση και τον άλλον.
0: Τα δικά μου καλοκαίρια.
2: Ναι, ναι, τα δικά
0: από
2: μου.
0: Από τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
2: Λοιπόν, έλα, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Καλώ το να.
3: Καλημέρα και πάλι. Περιορίστηκε κάπω η κατάσταση. Πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστε είναι Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
2: Δύσκολη τη βλέπω τη σημερινή ημέρα, Γιώργο. Πολύ το ένα με το άλλο, πολύ το ένα με το άλλο.
0: Έχει εξελίξεις, αλλά υπάρχει ναι. Αυτό εκεί που γίνεται στην Άγκυρα, το οποίο βγάζει πράγματα.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύνοδο από τους φίλους μας και τις φίλες μας εδώ. Για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε συνέχεια. Έτσι, έχουμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Θα τον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
2: Ναι, τον κύριο Μάτζο από το Πασόκ. Βέβαια, βλέπω ότι λίγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού για το κάσους Μπέλ, έχει λίγο εκνευρίσει την Άγκυρα. Γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ξεπέρασε τα όρια η τοποθέτησή του, ναι, για την απειλή πόλεμα την Τουρκία. Ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή η δήλωση την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνα με την
2: αμέσως
0: τουρκική
2: όμως,
0: λογική.
2: Έτσι,
0: ναι, σύμφωνα με την τουρκική λογική, αν παραπονεθείς για το κάσους Μπέλ,
2: ναι, ναι,
0: που σου κάνουν απειλή για πόλεμο, είσαι προκλητικός. Εντάξει, ναι. Okay. Αλλά εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω, που ο Ρούτε και οι υπόλοιποι εκεί ηγέτες της Δύσης θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Τουρκία είναι σύνομο και με την λογική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και με την ειρήνη βέβαια στην περιοχή. Εξαιρετικά.

0: Έχει βγει ο Ρούτε τώρα και νομίζω ότι κάνουν δήλωση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποθέτω ότι τους λέει πόσο καλός είσαι, πόσο εξαιρετικός πρόεδρος είσαι,
1: ναι, είναι
0: πόσο αναγκαίο δηλώσεις. Είναι να βομβαρδίσεις ξανά την Τεχεράνη. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έτσι και αλλιώς ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις, αμυντικές επενδύσεις του ΝΑΤΟ 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, γιατί δεν είναι και πολύ καλή
0: σχέση. Τον αποθεώνει, υποθέτω, ρε Σίριτσα. Τον αποθεώνει.
1: Δεν τον βλέπω σε πολύ καλή διάθεση τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Μπορεί να μην έχει πει καλά. Yeah.

0: θέμα.
1: Δεν έχει στείλει κι άλλα. Μπάμπη, καλημέρα. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν φτάσει οι αρχές.
0: Πιάσαμε το θέμα της. Πώς να το πω τώρα, αυτής της διάσκεψης εκεί της γίνεται συνόδου που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και βγάζει πράγματα και για την Ελλάδα. Συγχώρεσέ μας, αδερφέ.

0: Να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Real Blocker. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Στο μήνυμα. Βασίλη.
1: Ποιο μήνυμα γιατί στη λέει, να ξέρει. Καρδούλα μου, καρδούλα μου στο Ρογκάκο. Καρδούλα μου και στον Παγάνη. Σταθεροποιούσε επιτέλου, λέει.
0: Δεν είμαι. Είμαι άστατη πολύ.
1: Σαν το Μακρόν είσαι.
0: Ναι.

0: την Κατερίνα την Κάβουρα, είπες.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως και στην Κατερίνα.
0: Μεγαλώνω, ρε Σερίτσα, δεν θυμάμαι. Δεν ακούω.
1: Και στο Βασίλη, αυτά θα τα κάνει ο Νίκος, τον λέω Καμαρόπουλο, να ξέρεις.
0: Α, ωραία. Ναι. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: κύριε Παγάνη, και η Γερμανία είναι εναντίον των συμμάχων πάντως. Ποιον συμμάχων? Αν εννοείς εμάς, ημών με ήττα. Τι να σου πω. Καλά, δεν είναι, δεν με εντυπωσιάζει. Ξέρετε, εγώ επειδή λατρεύω την ιστορία και τη διαβάζω και στον ελεύθερο μου χρόνο, έχω την άποψη, βάζω μάλλον, συντάσσουμε με την άποψη, ότι η ιστορία κύκλους κάνει και το μόνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες σε ονόματα και διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά, αν θες να δεις πώς συμπεριφέρονται κάποιες χώρες, μπορείς να ανατρέξεις στο πρόσφατο παρελθόν τους.
1: Πάντως δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στις δηλώσεις Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ. Πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, φαίνεται από τις δηλώσεις και από το κλίμα. Και...
0: έχει δράσος ο Ρούτε.
1: Ναι, πατάει πάνω στις δηλώσεις του και μιλάει για τη Γρυλανδία τόση ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γρυλανδία.
1: Κάθεται λάθος βέβαια έτσι
0: όπως
1: κάθεται.
0: Θα μιλήσει και από τον Καναδά σε λίγο μάλλον.
1: Ναι, ναι, τα λένε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το zoom από τις δηλώσεις, αλλά πάμε τώρα κατευθείαν να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντσο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στο ακροατή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν, όσα υπόθηκαν χθες στις κάμερες, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλι, πώς τα είδατε όλα αυτά εσείς?
2: Τα παρακολουθούμε στενά προφανώς και τα αξιολογούμε. Για το θέμα του ΝΑΤΟ, προφανώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για το πώς εξελίσσεται η συμμαχία, πώς της και ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης δίπλα ή απέναντι στην προοπτική αποδυνάμωση της συμμαχίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, στα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας. Είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη εάν συμβεί, και αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει απλώς να αναλώνεται σε δηλώσεις. Δεν είναι απλές ευαισθησίες της χώρας μας όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι βάσιμοι προβληματισμοί, είναι δικαιώματα, είναι άμυνα της χώρας απέναντι στον αναθεωρητισμό, και θα πρέπει να αναλυθούν όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα.

0: δυνατότητα στο Κογκρέσο να μην αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και να μην αρθούν οι κυρώσεις που ήδη εδώ και πολλά χρόνια ισχύουν εις βάρος της Τουρκίας.
1: Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του Κάσους Μπέλι από την Τουρκία, λέγοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, αυτή ήταν η δήλωση του, απάντηση στις δηλώσεις τις χθεσινές.
0: Ναι. Αλίμονο θα έλεγα εγώ. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά και εκτός από τις δηλώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί και ορθώς γίνονται στην άτυψη σύνοδο κορυφής, θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να αποτελέσει αντικείμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος. Δηλαδή, αυτή είναι και μια διαχρονική αιστεία κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τόσες κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, όλα αυτά πρέπει να τα στριμώχνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, πρέπει να είναι μια συνθήκη στη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι και μια δικαιολογία για την Τουρκία, ώστε κάτω από ένα παχύ χαλί να κρύβουμε όλες τις προκλητικές ενέργειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την προκλητική στα φόρα στα οποία συμμετέχουμε. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από τις αρχές του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 προεδρεύουμε το Συμβουλίο Ασφαλείας. Άρα θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σύμμαχοί μας σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, στη διεθνή κοινότητα, να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, για να μην μιλάω με επαυτερότητα. Εδώ οι ευρωβουλευτές μας, οι τέσσερις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης και της Εθνοσυνέλευσης να περάσει το σχέδιο νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, κατέθεσαν πρώτα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κυρώσεις αναμένεται να επιβάλλει, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή την πρόθεση.
2: Και πήγε μετά στην Τουρκία, πήγε στην Άγκυρα, κυρία Κάλλας, κύριε Μάντσο, και δεν ξέρουμε αν συζήτησε. Δεν βγήκε ρεπορτάζ, δεν βγήκαν πληροφορίες αν έκανε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Με τον. Ξέρετε γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και ο πρόεδρος ως ευρωβουλευτής διακρίθηκε στην προσπάθεια του να κοινοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλλά εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι εταίροι μας, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τώρα οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και αμυντική συμφωνία, πρόθυμα συζητούν και πρόθυμα κάνουν στην άκρη ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως η Κύπρος, όπως το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Έχετε δίκιο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να δομηθεί σε βάθος χρόνου και με διάφορες πολιτικές επιλογές αυτές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε ήδη τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής, με το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Τουρκίας, τα ζητήματα που έχουν και από την Ευρωπαϊ, την ευρωβουλευτική μας ομάδα, αλλά και από ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, για να μην το κλείνω στο Πασόκ αυτό. Προφανώς είναι μια εθνική προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει και σε βάθος χρόνου. Είναι όμως σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, υπό το βάρος της υπαρκτής και πολύ σοβαρής ρωσικής απειλής, τείνουν χείρα φιλίας προς την Τουρκία για την αμυντική φλέξη της Ευρώπης. Και για μας αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν μπορείς, για να αντιμετωπίσεις τον έναν αναθεωρητισμό που είναι υπαρκτός και πολύ σοβαρός, ο ρωσικός, να δικαιώνεις έναν άλλον ή να κλείνεις τα μάτια σε έναν άλλον που είναι ο ρωσικός. Αυτή είναι μια προσπάθεια εθνική, στην οποία πρώτη η κυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε βάθος χρόνου. Παρακολούθησα και εγώ την παρουσία της κυρίας Κάλλας στην Άγκυρα. Προφανώς και εμένα και εμάς δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην κατοχή της Κύπρου, που είναι ευρωπαϊκό κράτος μέλος από το 2004. Αλλά ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με επιμονή. Κάθε φορά που έχουμε συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική, η Ελλάδα μπορούσε να πετύχει τα αποτελέσματα στο διπλωματικό πεδίο. Και αυτή τη φορά μπορούμε να τα καταφέρουμε και οφείλουμε να τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα στο Πασόκ τώρα. Οι δηλώσεις του Γουρού άνοιξαν ένα μέτωπο, συζητήθηκαν πολλοί. Είπαν πολλοί ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Άλλοι ότι θολώνει το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Πασόκ. Εσείς πώς τις είδατε, οι δηλώσεις για την επόμενη μέρα συγκυβέρνησης υπό προϋποθέσεις ενός εθνικού ή ενός οικονομικού θέματος?
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει χωρίς λόγο, υπό την έννοια ότι το θέμα αυτό είναι μη θέμα για εμάς, γιατί έχει λυθεί με τον πιο αυθεντικό επίσημο και δεσμευτικό τρόπο που είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου. Είπα και χθες σε μια τηλεοπτική μου παρουσία ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ μάλιστα στο συνέδριό μας στο τέλος του Μαρτίου το κείμενο των πολιτικών συμπερασμάτων, το οποίο εκπώνησε ο Κώστας Κανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, το οποίο ακριβώς εκεί στον πυρήνα του είχε την απόφασή μας να μην συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιαδήποτε ηγεσία της, διότι έτσι νοείται στις δημοκρατίες η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή στις δημοκρατίες συντελείται όταν το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα και κατά την ευρέα πεποίθησή μας έχει αποτύχει σε σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμοί, οικονομία και κόστος ζωής, όταν έχει αποτύχει, αποχωρεί με την ψήφο των πολιτών. Έτσι,
1: βέβαια, και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε είναι με το Πασόκ.
0: Αυτό είναι δικαίωμα.
1: Αλλά όπως το Πασόκ το έχει αποκλείσει όμως, είπε, το συνέχισε τη σκέψη του, το Πασόκ βέβαια το έχει αποκλείσει. Αν μπορούσαμε να συζητήσουμε με κάποιους έτσι την επόμενη μέρα, αν μπορούσε να συζητήσει και η Νέα Δημοκρατία με κάποιους.
0: Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή της κυβερνητικής άποψης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πιο αυθεντική προφανώς και το σέβομαι αυτό εκδοχή. Είναι δικαίωμα να την εκφράζει την άποψη αυτή. Άλλες απόψεις έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι αποκηρύσουν το Πασόκ, άλλοι το φλερτάρουν. Είναι πολλά χρόνια που το ζούμε αυτό. Εγώ κατανοώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή προφανώς βλέπει την αυτοδυναμία να απομακρύνεται, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τον οποίο βλέπει μπροστά.
2: Ο κύριος Γούρος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια.
0: Όχι,
2: αντιμετωπίζετε, εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη ανοχή και αναρωτιέμαι αυτό που είπε ο κύριος Γούρος, ότι υπάρχουν και σύντροφοι άλλοι που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα, δεν συνιστά πρόβλημα. Και επίσης, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, για παράδειγμα, είπε χειρότερα πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Γούρος. Εδώ δεν βγαίνει εκτός γραμμής ο κύριος Γούρος.
0: Ναι, εγώ σχολιάζω την άποψη του κ. Μαρινάκη, αυτό και επιμένω στην Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζω την συζήτηση. Στα καθημάς, προφανές είναι ότι επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εγώ μπροστά μου είδα ένα συνέδριο ομόφωνα να στηρίζει μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι νοούμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική στην πατρίδα μας. Άρα η ακολουθούμενη πολιτική θα αλλάξει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Άρα δεν βλέπω κανέναν ή καμία δίπλα μας, στο Πασόκ, που να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνα και πανηγυρικά αποφασίσαμε όλες και όλοι μαζί το τέλος του Μαρτίου στο συνέδριό μας.
1: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο, το βλέπετε κι εσείς, με κάποιο τρόπο, είτε με δηλώσεις του κ. Δούκα ή με τη δηλώσεις του κ. Γουρού, με κάποιο τρόπο, με μικρές δηλώσεις, με μεγαλύτερες δηλώσεις, θολώνει το γενικό μήνυμα, θέλω να πω. Ενώ δίνεται ένα αγώνα, ενώ μιλάτε για πολιτική αλλαγή, ενώ πρέπει για νίκη του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βιζόγλη, γιατί αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία είναι στα χείλη όλων. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο προγραμματικό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα και αν διαφωνεί κανείς, το αναγνωρίζει ότι είναι το μοναδικό προγραμματικό πλαίσιο στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το χάος και το κενό, αλλά για να εφαρμοστούν οι πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, τις οποίες αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για μας και να μιλάμε για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Real FM.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
20: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
19: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
20: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
19: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
20: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
19: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
20: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
23: Killer is not a star.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σας αφήσαμε λίγο να πάρετε και μια ανάσα με το τραγούδι, γιατί πολυλογούμε ασκόπος.
1: Ασκόπος.
0: Mm-hmm.
1: Τι λες που πολυλογούμε ασκόπος. Ήταν μια χαρά η προσκεκλημένη σου.
0: Όχι, προσκεκλημένη πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Η προσκεκλημένη είναι.
1: Και εμείς τα μηνύματα είναι πολύ ωραία. Και του φίλου του Ντένι. Γεια σου, Ντένι. Λέει καλημέρα. Απομονωμένο Ορντογάν, έτσι δεν μα έλεγαν τα παπαγαλάκια. Όχι, ρε Ντένι, μια χαρά είναι ο Ορντογάν. Απλά προσπαθεί να ξεφορτωθεί του S400 χωρίς να παρεξηγηθεί ο Πούτιν, σου θυμίζω, γιατί αυτοί του μπλοκάρουν το F-35. Έχει ένα θεματάκι με το Ισραήλ. Έχει ένα θεματάκι με το μισό ΝΑΤΟ. Και του ρίξαν και 4 πυράβλου οι Ιρανοί. Κατά τα άλλα, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την καταπράσινη, πανέμορφη Χάγη της Ολλανδίας, που οι κάτοικοι της δεν αναπνέουν δηλητήριο όπως αναπνέουμε δηλητήριο στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην μου πείτε ότι πήγατε και εσείς για προετοιμασιακή, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι η ΑΕΚ, νομίζω είναι και Ολυμπιακός.
0: Τι του λες, τι να προετοιμάσει. Ναι, έχει δίκιο. Λέμε για το τοξικό νεφρό στο Ρεόκαστρο που κάλυψε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Το οποίο κατεβαίνει.
2: Είναι το οξύμορο ότι η συνεδρίαση του ΑΣΕΔ, την οποία συμμετέχουμε, την Ουγγρική Αποστολή από την Ελλάδα. Ένα από τα ζητήματα που συζητά είναι η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στο περιβάλλον, σε μια πόλη υπόδειγμα, σε μια χώρα υπόδειγμα, που αποδεικνύει ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Οι πληροφορίες μου πάντως από άλλο πεδίο, όχι το πολιτικό, λένε ότι στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Γι' αυτό.
1: Όχι, δεν σας πήραμε
0: αυτό. Όχι, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται ειδικές έρευνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα είναι και ένα από τα ρεπορτάζ της Ελληνίου στην Κυριακή. Αλλά πάμε στα πολιτικά.
2: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είδαμε χθες, όσα υπόθηκαν χθες, όσα υπόθηκαν από Τραμπ Ερντογάν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Ανέφερε το θέμα του Κάσους Μπέλι. Έχουμε και νεότερες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Βήμα-βήμα, με ψυχραιμία, σταθερότητα και καθαρή ματιά. Είναι ζητήματα τα οποία ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το καλύτερο είναι να επιδιώξουμε με μια εθνική συμφωνημένη πολιτική να τα ξεπεράσουμε στο διάβα του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με την διπλωματία της να μπορεί να παίζει με όλους και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ή έτσι να νομίζει τουλάχιστον, σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας που αφορούν τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι και είναι και η τελευταία μου κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το παραπολιτικό σκέλος αυτής της συνάντησης είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση για τα εθνικά θέματα είναι το προτιμότερο να κάνουμε περισσότερα από όσα λένε. Να κάνουμε περισσότερα και να λέμε λιγότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα εσωτερικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, εσωτερικά τα φλέγοντα.
2: Όταν έλεγα παραπολιτικά, για να μην μπούμε στο αν ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να καταθέσει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές, αυτά θέλω να πιστεύω ότι ισχύει, το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και να σταματήσω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Θα πάμε, προχωράμε.
1: Άντε πάμε. Το Σάββατο έχετε στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Αρκετοί συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά και συντροφοί σας, κάνουν λόγο για μια κρίσιμη συνεδρίαση. Επίκυται εξελίξεις. Και κάποιοι ενδεχομένως συνάδελφοί σας, κάποιοι συντροφοί σας, δεν θα είναι μαζί σας από το Σαββατοκύριακο και μετά.
2: Κύριε Παγάνη και κύριε Βυζόπουλο, να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Απλά θέλω να καταθέσω μια εκτίμηση ότι η κρίσιμη εικόνα, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η συνεδρίαση του Σαββάτου. Η κρίσιμη εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες, ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω ονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ, με 17% η
0: Ελλάδα,
2: η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ευρήματα μπορείτε να τα βρείτε σε μια δεξαμενή, λίγο πιο δίπλωμα σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάδα. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστρατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις, κατά τη γνώμη μου, πρώτος το νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας για τα επιμέρους του Σαββάτου, ποιοι θα παραιτηθούν, αν αμφισβητείτε η ηγεσία κτλ. Που φαντάζομαι ότι είναι στην ατζέντα σας. Αλλά πιστέψτε με ειλικρινά, για να υπάρχει λόγος, εγώ προσωπικά τώρα δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ σαν Χρήστος Γιαννούλης. Για να υπάρχει ένας λόγος να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε λαός, όχι κοινωνία, το βαφτίσαμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά κοινωνία. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών, μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει που ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω για να είμαι στην πολιτική να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη, στην αλλαγή.
1: Αυτός κριτική πάντως στάση, έχω την εντύπωση όπως το ακούω, όπως το διατυπώνεται.
2: Αυτοκριτική στάση.
1: Σύμφωνοι, αλλά αφορά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση. Λέει, αν θέλει ο κύριος Γιαννούλης, όχι, ο κύριος Παγάνης, ας τον αφήσουμε τον κύριο Γιαννούλη, δεν είναι χρωστός τίποτας στον ΣΥΡΙΖΑ από δεκτή
2: συμμαχία. Δεν θα το κάνω αυτό που θα μου περιγράψει.
1: Αν θέλει ο κύριος Παγάνης, έρχεται και δεν διαπραγματεύεται για τους υπόλοιπους, ούτε έρχεται ως βουλευτής. Έρχεται, έχει καταθέσει την έδρα του και διαπραγματεύεται ως μονάδα. Και εγώ ρωτάω, αυτό σας ενοχλεί και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε τοποθετήστε με παρησία και με ειλικρίνεια.
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Στο λόγο της τιμής μου, δεν με ενοχλεί. Είναι μια προϋπόθεση που μπορεί και έχει το δικαίωμα, αναφέρει το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να τη βάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι θα την βάλει και σε ανθρώπους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάς ως σημαία ευκαιρίας, γιατί δεν έχει εγκαταλείψει, δεν τους έχει εγκαταλείψει ο παλιός κακός του εαυτός να πετάνε από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα, από τάση σε τάση, από πρωτοβουλία σε πρωτοβουλία. Θα ήθελα πραγματικά και θα το πιστοποιούσα με όση δύναμη φωνής έχω, ότι αυτού του είδους η οριζόντια αξιοποίηση όλων των ικανότερων, η οριζόντια αξιολόγηση ότι κανένας δεν έχει πρόκριμα, εγώ την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τιμωρητικά μπορεί να αφορά μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας σας κάνει ό,τι του λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Αλλά για να εμφανιστεί κάτι ως νέο και άθαρτο, πρέπει πραγματικά να είναι, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, βέβαια, έχουν ήδη.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα επανέλθω στην αρχική μεγάλη εικόνα που σας είπα. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω. Δεν υποκρίνομαι για να σας καταστήσω τον καλό συνομιλητή, τον εμπορικό ή τον ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια έχουν παραιτηθεί ήδη αρκετά στελέχη και ετοιμάζονται και άλλα, το ξέρετε κι εσείς, είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και άλλα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω, μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς μιλώντας εδώ, ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
1: και να
0: πάνε στην Κεντρική.
1: Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
0: Ναι,
1: αυτής.
0: Δηλαδή να έχει ένα.
2: Ναι. Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το Σάββατο σε μια ελεύθερη ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αλλά θα επιμείνω χωρίς να αποφεύγω τις επιμέρους αποχρώσεις που θέτεται για αυτήν την συνεδρία.
0: Και το παρόν του κυρίου Πολάκη για την επόμενη μέρα. Γιατί ο κύριος Πολάκης δήλωσε παρόν στην για την ηγεσία.
2: Ναι. Στο τέλος, τις αποφάσεις για την τύχη μας θα τις πάρει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει το τι πρεσβεύει ο Γιαννούλης, το τι πρεσβεύει ο Πολάκης, θα αξιολογήσει ίσως τι πρεσβεύει πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ισχυρή δημοσκοπική του δύναμη, η οποία είναι πολυπαραγωγική ασθένεια. Δεν είναι κάτι που εξηγείται εύκολο και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά από την εμπειρία σας είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι οι τρικυμιώδεις αναταράξεις που έχουν χαρακτηρίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος λοιπόν την κατάταξη θα την ορίσει ο πολίτης. Και αν συμβεί αυτό που απέφχομαι που σας περιέγραψα, κατατάξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και εν κινήσει για τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να αλλάζει αρχηγό για να συμμαχήσει με κάποιο από τα κόμματα που κατατάσσονται στην τρίτη τέταρτη θέση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θα είναι μια ευθύνη που θα βαραίνει και εμάς ιστορικά, γιατί αντί της παθρακτικάς που σας περιέγραψα επιλέξαμε τον άλλο δρόμο. Και το κάνουμε όχι τώρα, το κάνουμε από το 19.
0: Εσείς προσωπικά σε αποφάσεις έχετε πάρει, κύριε Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Οι οποίες προβλέπουν την παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Τον τιμάει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και το έχει ξανακάνει ο Γιαννούλης.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
2: Ακούστε να δείτε. Θα αξιολογήσω το αν θα είναι χρήσιμο για κάποιον, έστω και για έναν, να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής, γνωρίζοντας ήδη αισθανόμενος ότι αυτό που σας περιέγραψα ως τον ύψιστο στόχο δεν τον υπηρετούμε. Τότε υπάρχει επιλογή του σπιτιού μου, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν δεν είσαι χρήσιμος για τους πολλούς στην πολιτική, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι μεγάλωσα, δεν χρειάζεται να είσαι κομμάτι της δημόσιας σφαίρας.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω να καταθέσω προσωπικά την άποψη ότι ως βουλευτής είσαστε χρήσιμος για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που σας επέλεξαν. Με το κοινοβουλευτικό έργο, με τις ερωτήσεις, με τις παρεμβάσεις. Άρα δεν πρέπει εσείς να νιώθετε τύψη συνείδησης. Τη δουλειά σας την έχετε κάνει και συνεχίζετε να την κάνετε.
2: Και να σας πω και κάτι. Δεν μένω ως βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ για διοποριστικούς λόγους. Είχα δουλειά, θα έχω δουλειά. Δεν είναι δουλειά ο βουλευτής. Δεν μετράει το εισόδημα. Μετράει κυρίως την αξιοπρέπεια και το στίγμα του στην προκοπή αυτού του τόπου για τα παιδιά του.
1: Συμφωνώ μαζί σας 100%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ τώρα, είπε ότι γι' αυτό έγινε και αυτή η παρεξήγηση με την Ισπανία.
1: Με
0: την Ισπανία.
1: Με την Ισπανία.
0: Δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία, καμία. Και έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών του, τον Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα. Άρα είναι λίγο πιο σοβαρό. Καλά.
1: Ετοιμάσου το φθινόπωρο για ταξίδι του Τραμπ στη Μαδρίτη.
0: Καλά. Για να
1: και θα πηγαίνουν εκεί πέρα χέρι-χέρι, θα ήταν τάκος.
0: Λοιπόν, έλα, τα είστε χέρι-χέρι.
1: Πώς θα λένε αυτά τα τέτοια.
0: Για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει!
3: Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, δηλαδή δεν είμαστε και για χόρταση.
1: Ναι.
0: Σήμερα μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Κάπου εδώ, εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Μουσικά
1: έχουμε
0: δηλαδή.
1: Ακόμα, έχουμε ώρα ακόμα. Μου είπε η...
0: Κάτσε εσύ, άμα θέλεις. Είναι και ο Μάνος με τον Μπάμπη αργότερα. Μπορείς να... Είναι τρίτο μικρόφωνο υπάρχει. Η Κατερινούλα είναι πρόχειρη εδώ να σηκώνει φετούλες. Είναι έτοιμη.
1: Δηλαδή,
0: την έχω εκπαιδεύσει.
1: Ναι. Ό,τι πει, ρίτσα.
0: Ό,τι πει.
1: Λοιπόν, άκου, ρίτσα.
0: Παρόντως,
1: συζητάνε λοιπόν δύο φίλοι μου, ναι, και λέει ένας τον άλλο, λέει φοβερή συνταγή το κοτόπουλο με το whisky που μου έδωσε χθες, ρε φίλε. Του λέει άλλος, δηλαδή, λέει, να λέει, κοίτα, πήγα να το κάνω, αλλά επειδή δεν είχα κοτόπουλο έβαλα πάγο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, το κορύφωσε. Ναι, το έχει ξαναπεί, Μένει αξέχαστο, ε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι μένει αξέχαστο. Έχει εντυπωθεί.
1: Δεν το περίμενε αυτό
0: στη
1: βουτσά.
0: Μνήμη τη βουτσά.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρα. Και θα πάμε μαζί. 6 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Λατό 103,3. Και σήμερα θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Σήμερα θέλω να σας συστήσω με το δικό μας τρόπο τα παιδικά μας χρόνια. Πολίτες γυμνοί. Και ποιος δεν άκουγε σαν ήταν παιδί τους σπουδαίους ροκάδες της εποχής που μέχρι και σήμερα ταξιδεύουμε μαζί τους και αισθανόμαστε υπερηφάνεια για το χθες μας. Μεγαλώσαμε ελεύθεροι, μεγαλώσαμε αληθινοί και μεγαλώσαμε με Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή και με άλλους πολλούς. Σήμερα με τεράστια χαρά κοντά μου σε λίγα λεπτά θα έχω ένα σπουδαίο ροκά, ένα σπουδαίο άνθρωπο που μέσα στα χρόνια η ψυχή του, η καλοσύνη του και η αγάπη του για τη μουσική γίνεται αρρωγός και λαπάμε στα όνειρα του χθες μας.

0: κάνοντας λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο και συναντιώντας τα παιδιά που ήμασταν στο χθες μας, μέσα στα βράδια που κοιτούσαμε την Πανσέλινο και ακούγαμε την ποιοτική μουσική του τότε. Ανίκητος. Εγώ λοιπόν σαν ένας παιδιά, άλλος νεανίας, θέλω να σας ταξιδέψω σήμερα με έναν πολύ πολύ αγαπημένο μου. Ήταν η απειτάς, και αιώνιο ροκά. Κυρίες και κύριοι, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα κοντά μου έχω την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Διονύση Τσακνή. Καλημέρα σας από τον Άγιο Νικολάου.
1: Η χαρά είναι δικιά μου, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ετοιμάζομαι να πετάξω για Χανιά για τη σημερινή μας συναυλία εκεί και την αυριανή στο Ηράκλειο.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει ένας κακός χαμός με αυτές τις συναυλίες, γιατί είναι οι μνήμες μας, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό διαπιστώνουμε και με τον Κώστα, αλλά ταυτοχρόνως βλέπουμε και χαιρόμαστε και νεότερους ανθρώπους που δεν έχουν τις μνήμες που έχουν άλλες γενιές, και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και εγώ ξεχωρώ από τις συναυλίες που κάνουμε με τον Κώστα, που είναι ο βασικός κορμός των συναυλιών μου, κάνω και κάποιες συναυλίες μαζί με τα Κίτρινα Ποδήλατα και τη Μιρέλα Πάθου, συναυλίες αφιερώματα στα τραγούδια του Λαβρέντη, και εκεί συναντάς όλες τις γενιές από ανθρώπους συνομήλικους με μένα και το Λαβρέντη αν ζούσε, μέχρι τα εγγόνια του. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι τα τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο μπορούν να συγκινήσουν και νεότερους και σίγουρα τους μεγαλύτερους λόγω μνήμης.
0: Θέλω λίγο να ταξιδέψω στο δικό σας χθες και στο τραγούδι που είχε τώρα, στο «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι». Και θέλω να ρωτήσω, ο Διονύσης Τσακνής τόσα χρόνια αργότερα το έφτιαξε το δικό του παραμύθι?
1: Να πούμε ορισμένα πράγματα που αφορούν στο τραγούδι αυτό, ότι είναι από τα λίγα τραγούδια που η στίχη δεν είναι δική μου, είναι της Μαριανίνας Πυριζή, αλλά ταυτίστηκα με αυτό το τραγούδι εγώ φυσικά. Ναι, θεωρώ πως μέσα σε αυτό το οριμαγμό, μέσα σε αυτή την περίεργη, ας πούμε, κοινωνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, έχω βρει τις μικρές μου προσωπικές οάσεις. Αλλά πώς μπορεί κάποιος να είναι απόλυτα ευτυχής όταν δίπλα του συμβαίνουν πράγματα που εξακολουθούν να τον πληγώνουν, εξακολουθούν να τον απασχολούν, να τον προβληματίζουν? Το δικό μου παραμύθι είναι φτιαγμένο μέσα στην κοινωνία. Δεν μπορώ να υπάρξω έξω από αυτήν. Φυσικά μέσα στην οικογένειά μου, φυσικά μέσα από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, στα παιδιά μου, τη σύντροφό μου κτλ. Που αφορούν σε αυτό που είπα πριν, τις οάσεις. Το να είσαι έξω από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, να μην συμπάσχεις, να μην συμμετέχεις, να μην αγωνίζεσαι κι εσύ, βάζοντας έτσι το δικό σου μικρό λιθαράκι για κάποιες αλλαγές που είναι απαραίτητες να συμβούν,

0: δεν αξίζει. Τι, ζούμε σε ένα κάστρο, δεν ζούμε σε ένα κάστρο.
1: Όχι.
0: Επομένως οφείλουμε αυτό που συμβαίνει έξω από το κάστρο να το εκφράζουμε και μέσα από τα τραγούδια μας, εάν μπορούμε να δίνουμε δύναμη, παρηγοριά, ελπίδα, χαμόγελο, είναι ωραία. Είναι όχι απλά ωραία, είναι και υποχρέωση.
1: Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα?
0: Τα πράγματα δεν μπορεί να μην αλλάξουν. Αυτό είναι νόμοι. Κοινωνικοί νόμοι των κοινωνιών. Οι κοινωνίες δεν είναι ποτέ στάσιμες. Αλλάζουν και δημιουργούν νέες συνθήκες, νέες ισορροπίες. Δεν μπορεί, το βάλτωμα δεν μπορεί να, δεν ισχύει ποτέ στις κοινωνίες, στην ιστορία των κοινωνιών, αν το δούμε, μέχρι σήμερα έχουμε αλλαγές, σημαντικές αλλαγές. Άρα αυτές οι αλλαγές δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν και σε κάτι πιο θετικό. Το μέλλον, το μακρινό, μακρινό. Το κοντινό, κοντινό. Θα το ζήσω, μπορεί όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι κοινωνίες δεν έχουν μια δυναμική, διότι δεν εξελίσσονται.
1: Θέλω να ρωτήσω, τόσα χρόνια μετά, τόσες συναυλίες μετά, αυτό που παρατηρούμε εμείς σε κάθε συνάντησή μας, ο κόσμος έχει την ίδια ενέργεια με τότε. Τότε που ήμασταν μικρά παιδιά και ζούσαμε μέσα στις συναυλίες σας και παρακολουθούσαμε σαν μικρά παιδιά τα... Τώρα φτάνουμε στην ηλικία που έχουμε περάσει τα 30 και οδεύουμε προς τα 40 και ακόμα έχουμε την ίδια νοσταλγία, την ίδια ανάγκη και την ίδια ενέργεια. Αυτό
0: συμβαίνει και σε ανθρώπους που έχουν περάσει στα 50. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν περάσει στα 30. Ναι, πιστεύω ότι όταν ένα πράγμα το έχεις αγαπήσει, έχεις συνδεθεί μαζί του συναισθηματικά, ιστορικά, για μια περίοδο της ζωής σου την οποία εξακολουθείς να τη βλέπεις με μια τρυφερότητα, με μια αγάπη, και τα τραγούδια είναι μέρος αυτής της τρυφερής ηλικίας, μέρος της παιδικότητας που συνεπάγεται η νεανική ηλικία. Σε συντροφεύουν ωραία και περνώντας τα χρόνια. Ίσως κάνεις και μια διαφορετική ανάγνωση των τραγουδιών. Ίσως πω εγώ.
1: Σίγουρα θα πω εγώ.
0: Έτσι πιστεύω ότι συμβαίνει.
1: Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θέλω λίγο να σας κλέψω, με επιτρέπετε, και να ταξιδέψουμε κάπου οι δυο μας.
0: Για πείτε μου.
1: Έρχομαι λοιπόν, εγώ σας παίρνω από το σπίτι σας και πάμε σε μια ερημική τοποθεσία που έχει ένα μικρό σπιτάκι. Σας δίνω ένα ζευγάρι κλειδιά και συναντούμε τον Διονύση Τσακνή. Βλέπουμε μια χρονομηχανή, συγγνώμη, και συναντιούμε μέσα σε αυτό το ταξίδι μας τον Διονύση Τσακνή στην ηλικία των 10 ετών. Αν είχατε ξανά την ευκαιρία εκείνη, τι θα συμβουλεύατε το μικρό εκείνο αγόρι?
0: Μου είναι δύσκολο να... Γενικά δεν αρέσουμε στο να δίνω συμβουλές, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με τον πατερναλισμό. Παρατηρώ τα πράγματα και βλέπω ότι ο καθένας, με βάση το τι αρχές έχει πάρει από το σπίτι του, πώς διαμορφώνεται, ή από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, διαμορφώνει μια προσωπικότητα, διαμορφώνει ένα χαρακτήρα, ο οποίος τον ακολουθεί, θα ήθελα, νομίζω, τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Οποιαδήποτε συμβουλή μπορεί να δώσει κάποιος, μπορεί ή δεν μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος, υπό την έννοια ότι ήδη ο 10χρονος περίπου έχει διαμορφώσει το 80 με 90% της προσωπικότητάς του. από τις επιρροές, επαναλαμβάνω, της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Έπρεπε όμως κάτι να πω σε κάποιον. Είναι ότι αν θεωρείς ότι οι αρχές σου είναι αυτές οι οποίες συμβαδίζουν απόλυτα με το χαρακτήρα και τα πιστεύω σου, να μην τις αλλάξεις. Όχι απόψεις. Απόψεις μπορεί κάθε άνθρωπος να αλλάζει και καλό είναι και υγιές ορισμένες φορές. Μιλάω για τις αρχές, για το έρμα, για τη βάση της διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Αυτές συνήθως μένουν αναλύωτες.
1: Εγώ λοιπόν, αρμόμενος από την απάντησή σας, θέλω να πω ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση στο πρόσωπό σας μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, γιατί είστε ένας πολύ σπουδαίος μουσικός σταθμός στα παιδικά, εφηβικά και μεταγενέστερα χρόνια μας και θα είστε για πολλά χρόνια ακόμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να κλείσω ραντεβού με πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτή την Πέμπτη στην Τεχνόπολη του Ηρακλείου, να σας απολαύσουμε, γιατί το ροκ είναι τα όνειρα που αφήσαμε στη μέση.
0: Και εγώ θα χαρώ να σας δω από κοντά. Και για να κλείσω έτσι με έναν ωραίο στίχο, γιατί καμιά φορά παρεξηγείται η έννοια του ροκ. Ο Κώστας αυτό το τραγούδι, το οποίο έδωσε και τον τίτλο στις παραστάσεις μας, το ροκ το ελληνικό, συμπληρώνει: το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊπέκικο που το χορεύεις σταυρωμένος στο κενό. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊπέκικο και μέρα η μοίρα μου να σου το τραγουδώ. Ένας υπέροχος στίχος του Κώστα.
1: Νομίζω ότι ήδη έχουμε λάβει την ενέργεια που θα έχουμε την Πέμπτη.
0: Ναι, γι' αυτό να είστε σίγουροι τουλάχιστον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ταξίδι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ραντεβού απόψε στα Χανιά και την Πέμπτη στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πες μου τώρα αν εσύ δεν ταξίδεψες το δικό σου χθες. Τότε τι. Παρέα λοιπόν με το αγαπημένο ροκ, το ροκ το ελληνικό. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ραντεβού μετά εδώ στον Λατό 103,3. Παρέα θα είμαστε πάλι, μη φύγετε.
2: Και στον χώρο των ποιητών, γκρεμίζοντας τον τοίχο.

ντυμένη ήταν η επίτας. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επίτας.

0: κι εγώ ένας μεθυσμένος και νύχτης.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Κοινό Βιβλίου
1: στους 103,3.

είναι μόνο η Eurovision που κατέκτησε την κορυφή η Ντάρα και η Βουλγαρία, είναι και η εκπομπή μας, γιατί εκπομπή να περάσει χωρίς το μπαγκαράγκα δεν υπάρχει περίπτωση. Άκρος καλοκαιρινή η τώρα κατάσταση της εκπομπής, γιατί ξέρεις τώρα ξεκινήσαμε τώρα εμείς σήμερα, άστα να πάνε υψηλού επίπεδου συζητήσεις με το αγαπημένο μας παιδικό όνειρο, γιατί να ξέρεις ότι ο Διονύσης Τσακνής είναι ο πρωταγωνιστής των παιδικών μουσικών μας επιλογών. Ωστόσο δεν σε αφήνω έτσι, γιατί και σήμερα κοντά μου έχω Ζαχαροπλαστία Φλουράκη, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκη, το εστιατόριο Μεζεβέλο κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα, www.sopaholics.gr, το απόλυτο απολυμαντικό που χρειάζεται ο κάθε αγρότης είναι το Vircon Aids, Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη, και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι που και για σήμερα βάζει φωτιά στο μεσημέρι σου. Γιατί τα πυρωμένα τσουκάλια έχουν πάρει φωτιά και έχουν ετοιμάσει για σένα σήμερα Τετάρτη σαρδέλα στο γκριλ με φάβα, χοιρινό στο φούρνο με φασόλια, κοτόπουλο γιουβέτσι, σουτζουκάκια σμυρνέικα, μπριγάμ, φάβα, μακαρόνια με χωριάτικη σάλτσα, πατάτες τηγανιτές, βλίτα βραστά και ρύζι μπασμάτι. Ελπίζω να μην ακούει η μάνα μου, γιατί θα τσαρέσει σαρδέλα. Το νούμερο ένα που αγαπήσε όλη η Ευρώπη και λάτρεψε η Ελλάδα, είχε στα υπέροχα αυτιά. My number one και Έλληνα Παπαρίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο eengraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420 24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8, στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.

Το κραγιόν του Χρήστου Μάστρα είναι ένα τραγούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ. Τι άλλο να σου πω. Πριν χαιρετήσεις, λέει, το παρόν, βάλει

0: κάνω.
1: Λοιπόν, και σήμερα κοντά μου αγαπημένους ανθρώπους. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ, όταν λέω αγαπημένους ανθρώπους, ζαχαροπλαστία φλουράκι. Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βένια Ιερά Πέτρα. Εστιατόριο με ζεβέλο που τόσο πολύ αγαπάμε. www.sopaholics.gr. Το απόλυτο απολυμαντικό του Βίρκονα. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη. Και φυσικά το αγαπημένο σε όλους μας

Τέση ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Μην ξεχνάτε τα καλύτερα που έρχονται και τα καλύτερα που έλκονται, που λέει και το κορίτσι μας η Ιουλία η Καλυμάνη. Κάπου εδώ λοιπόν έφτασε ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Αλλά μέχρι τότε μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι η συναυλιάρα που τόσο πολύ αγαπάμε. Τουρνάς Τσακνής. Τα δύο ταφ που αντιπροσωπεύουν το παλιό το ελληνικό το ροκ. Εμείς σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Μην φύγει κανείς, γιατί εδώ στον Λατό 103,3 παίζουν πάντα τα καλύτερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο. Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Στους 103,3.
5: Και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί τώρα που είμαστε μαζί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Να ξέρεις μου το λέγανε.
8: Είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, με το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα για τις απειλές πολέμου και με το αξιέπαινο παράδειγμα του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας, που με τους μισθούς ενός έτους αγόρασε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα για το θριάσιο νοσοκομείο. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Κρίσιμες συζητήσεις στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμήνας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο Κάζιους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη. Δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώληση, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θαύμα μετά από σχεδόν 12 ημέρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα και τα τρία παιδιά της από ερείπια πολυόροφου κτηρίου που είχε καταρρεύσει. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος είχε δαγκώσει 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα. Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία ασίστη, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και στα του καιρού, άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο του διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε είμαι ο θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
0: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
4: Ναι, Βασίλη, διότι χθες τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν τουλάχιστον

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ δεν μίλησε, έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας, ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγί Περντογάν, απ' την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγο τη επιλογή τη να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιθυμίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ταγί Περντογάν και μετά, το τέλος της συνάντησης, ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά, και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λέει και την ίδια ώρα, Βασίλη, η αίρεση βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεδρίαση μια επεισοδιακή, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφή, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου λίγο πριν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσουν εργασίες συνόδου σχετικά με, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
1: Ακριβώς το στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
0: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντερς και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα και για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στην Γροιλανδία. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
1: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ πως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος.
2: Τα αμιγούς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν από το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της Αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
1: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέτατε Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία όσο υπάρχουν στα εδάφη της η ρωσική πύραυλη S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
3: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη άρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα τον F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μία στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από τον πρόεδρο.

0: πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο. Η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
1: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
0: Ναι, ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πένς, αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο.
1: Η επίσημη επιστολή θέλει 18 υπογραφές.
0: Ναι. Δημοκρατικούς μόνο, κανείς Ρεπουμπλικάνος και κανείς Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
1: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.
0: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται την Ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα θεωρητική κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 των αριθμών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυπηγείας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφθαστης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπνα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνω του 6%.
1: Και να βρίσκονται κοντά στα $79 το βαρέλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο αστάθειας και αβεβαιότητας. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα και θέμα πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες. Οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, Σύση Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
2: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι τις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές, αλλά και τους ιδιοκτήτες, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα έχει θεσπιστεί από το 2005, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς κατοικίας. Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24%, οι συναλλαγές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να υπευαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Όσον αφορά την αναστολή του φόρου υπεραξίες, έχει και αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο θα πρέπει να καταργηθεί.

0: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
1: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
2: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι πολύ πιθανόν να ορκοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σου πω εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, μειώσεις σε τιμών αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις, είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα, πολύ σημαντικό έχει να κάνει το ποσοστό της μείωσης των τιμών σε αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θέλει, Βασίλη, να κάνει το Υπουργείο μαζί με τις επιχειρήσεις είναι το εξής. Να υπάρχουν τα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ μεγάλες μειώσεις. Δηλαδή πάνω από 5% να φτάνουν το 10% ή και να ξεπερνούν ακόμη αυτό το ποσοστό το 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής από τις αρχές Σεπτεμβρίου να αισθανθεί ουσιαστικά τις μειώσεις σε κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά. Μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
0: Κορκίδης.
2: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις στη ζέμη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα να μειωθούν.
0: Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
2: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν στην αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα του στο προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση. Θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
0: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνύτηρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
3: Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την εξοδό του από τον Άρεο Πάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Άρεο Πάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
4: Τι έγινε,
2: ακούσαμε ευρώντητη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος, έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντητη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: ναι, κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
4: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
2: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
5: Επομένως, Πρόεδρε, υπόθεση, την επαναφέρετε εσείς?
2: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Θα
0: νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφή. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
6: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα σανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα σανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφτουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
0: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλίσης της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται οι αστυνομικοί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, βήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το ροζ μπλοκάκι της τροχέας, μέσω του οποίου κοβόταν οι κλήσεις. Το σύστημα εξυγχρονίζεται και οι κλήσεις θα μοιράζονται ευεξής μέσω τάμπλετ. Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τους παραβάτες οδηγούς και ενημερώνεται απευθείας το πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός θα ελέγχει επίσης άμεσα μέσω του τάμπλετ τα στοιχεία του οδηγού, εάν έχει ασφαλίσει το όχημά του ή αν έχει περάσει από κταίο. Οι χειρόγραφες κλήσεις περνούν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, Θεοδόση Πάνου.
2: Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, περνούν όντως στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και όπως επισήμανες πια, οι κλήσεις θα είναι ηλεκτρονικές, παύλα έξυπνες, γιατί θα προέρχονται από έξυπνα τάμπλετ αλλά και έξυπνα smartphones, έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, επιτόπου ο αστυνομικός θα μπορεί να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει. Τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
1: Όλο το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
2: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην κερίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdae της ΑΔΑΕ, δηλαδή την κερίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
2: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός. Διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες να σας τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια. Αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί.
1: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
3: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του portal του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή. Να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρθεί η άδεια οδήγησης και δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα το πρωί σήμα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
2: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο, είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργο, όταν όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκίνητου και το έκαναν σήμα να σταματήσει, είχαν τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερτηρήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την εισήλυψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται, με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί, δύο από τους αστυνομικούς, να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών του πιστολιών, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
1: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαιτέρως αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη, και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
4: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
5: Όταν περιήλθε στη γνώση μου, και επειδή σαν συνάδελφος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος, που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες σε αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
1: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια εμβάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτής διάστασης, έχουμε και μία άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μία νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό ΑΕΦΔΕ.
1: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψαροτουφεκά, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος ντρόουν της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων, με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στον ντρόουν της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως, πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φράγκο Κάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόβι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φράγκο Κάστελου, βρέθηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χθες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, η ίδια κατευθύνθηκε από το ασκήφου που είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία ως το Φράγκο Κάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες. Να πω κλείνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χθες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν σε κάποιον τα τέσσερα μποφόρ δεν φαντάζουν αρκετά, να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φράγκο Κάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
1: Καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
4: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο παρατσάκ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε
8: αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
1: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
8: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης, ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του Κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
1: Και μας είπε, η Αθήνα καταλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω τώρα, την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
9: Ναι. Αθλητικά.
1: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
10: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029. Είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας, με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Tyler Dorsey και Thomas Wokap, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε: η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει συμφωνία και με Wokap και με Dorsey. Στο Παναθηναϊκό, τώρα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Yabusele, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Mike Scotto, ο Yabusele θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Jacob Nystrom, ο νέος τεχνικός, παρέδειξε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας περιόδου και της πορείας της ομάδας στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την κολονική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία assist. Μέχρι το 79 η κάτοχος τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 την Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε τελισμούς ο Μέση μετά το μάτς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στην γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωθα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωθα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά? Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό
1: και να την Πορτογαλία, ναι, αυτό.
10: Τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνες, τέλος ο προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν, και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 3-2 σετ κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον, κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάλι στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννικ Σίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
11: Μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, το πρωί, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ηπείρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5. Και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το Θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή η σύμμαχος. Η Ισπανία, η Γροιλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο enikos.gr. Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια, ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
13: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από...
24: Η ώρα είναι 3.
25: Λατό FM. Στους 103,3.
26: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου καρτερού.
28: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
29: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
28: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
29: Σίκα, πώς?
28: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
30: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
31: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
32: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
33: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σ' ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.
7: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalore's Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου.

0: Λατό εφέ.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το Ηράκλειο. Τετάρτη απόγευμα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και επίσημα στα μισά της εβδομάδας. Είτε μόλις κλείσατε την πόρτα του γραφείου πίσω σας, είτε είστε ήδη με ένα καφέ στο χέρι, χαλαρώστε. Το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Η Τετάρτη, βλέπετε, είναι περίεργη μέρα. Δεν έχει ούτε τη μιζέρια της Δευτέρας, δεν έχει την αυταπάτη της Τρίτης, δεν έχει ούτε τη γλύκα της Παρασκευής. Είναι πιο τιμία, σου λέει, φίλε μου, κρατήσου. Δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά τουλάχιστον αρχίζει να φαίνεται φως στο τούνελ. Και ναι, μάλλον είναι το φως από το Σαββατοκυριακό, αν βλέπω καλά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες η καλύτερη παρέα της πόλης είναι εδώ. Καλά. Λέμε καμία υπερβολή καμιά φορά. Πάμε στα δικά μας, στα δικά μας. Για να ξέρετε που βαδίζετε, σήμερα διανύουμε την 189η ημέρα του έτους στο πανέμορφο, ηλιόλουστο και ελαφρώς ψημένο Ηράκλειο. Η Ανατολή του Ηλίου μας βρήκε το πρωί στις 6:11, ενώ η Δύση μας αποχαιρετά σε λίγο, σε δύο ώρες περίπου, 2:30, 8:37 το βράδυ ακριβώς. Η μέρα μας δίνει λίγο παραπάνω από 14 ώρες φως. Αρκετό για να κάνουμε πολλά και να τα προλάβουμε κιόλα. Για σένα το λέω που όλο λες δεν προλαβαίνεις. Ξέρεις εσύ, ε? Όσο για το ποιος κερνάει σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

πάμε τώρα στα φρέσκα της πόλης μας με τον καιρό να μας δείχνει τι θα πει κριτικό καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε καλοκαίρι χωρίς πολλές εξηγήσεις. Ήλιος, καθαρός ουρανός και το θερμόμετρο κολλημένο στους 30 με 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 και με τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ. Είπαμε για κάποιους η ζέστη είναι απλός καιρός, για άλλους είναι βάρδια, είναι κράνος, είναι τιμόνις, καλωσιά, μηχανάκι. Και κάπου εδώ να πούμε το απλό, νερό, σκιά, λίγη υπομονή και λιγότερο ηρωισμή, προσοχή στους ηλικιωμένους και στα παιδιά. Η ζέστη δεν είναι πάντα διάθεση, μερικές φορές είναι και συνθήκη εργασίας. Την ίδια στιγμή το Ηράκλειο είναι από εκείνες τις πόλεις που σε μπερδεύουν ευχάριστα. Μέχρι τις 6 μπορεί να είσαι με άγχος, με email, σκορναρίσματα και δουλειές. Και στις 6 και 4 να κρατάς καφέ δίπλα στη θάλασσα με το αεράκι να σου θυμίζει ότι όσο και αν το ξεχνάς, ζεις στην Κρήτη. Στον παράδεισο. Είναι μεγάλη πόλη, έχει το ρυθμό της, την κίνηση, τα μαγαζιά, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, συναυλίες, ζωή μέχρι αργά. Και όμως 10 λεπτά αρκούν για να βρεθείς να κοιτάς το πέλαγος. Σε άλλες πόλεις κανονίζεις εκδρομή για να δεις θάλασσα, εδώ δεν χρειάζεται να φύγεις για να νιώσεις ότι ξέφυγες. Αρκεί μια βόλτα στην παραλιακή, ένα ηλιοβασίλεμα και μια παγωμένη μπύρα.

Κι άλλος απλώς θέλει να μην του μιλήσει κανείς για 10 λεπτά. Και είναι απόλυτα σεβαστό. Μερικές φορές η ψυχική υγεία ξεκινάει με μια φράση: άσε με λίγο να ακούσω μουσική. Και μουσική θα ακούσουμε, γιατί σήμερα το απογευματινό μενού έχει τα πάντα. Και αυτή η Τετάρτη δεν θέλει φασαρία, θέλει ρυθμό. Άλλο πράγμα ο θόρυβος που σε κουράζει και άλλο ο παλμός που σε μαζεύει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο Λασίθι, στο όμορφο Λασίθι, με τις καταπληκτικές παραλίες του. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω και εμείς εδώ τις κάνουμε δώρο. Έκπληξη πρώτη, ιστορική ροκ συνάντηση. Ακούστε τώρα εδώ τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο ζει μια ιστορική μουσική συνάντηση που απλά δεν χάνεται. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, από τη μία Κώστας Τουρνάς από την εποχή των Πολ μέχρι σήμερα, και από την άλλη ο Διονύσης Τσακνής έρχεται να μας ξεσηκώσει φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήναμε έτσι έτσι. Το Μουσικό Κανάλι, σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης, κάνει δώρο σε δύο τυχερούς ακροατές. 5 ήταν παιδιά, οι 3 φύγανε, μείναν άλλοι 2, από μία διπλή πρόσκληση για να ζήσουν αυτή τη μαγεία εντελώς δωρεάν. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πώς θα τις διεκδικήσετε. Συνεχίζουμε, γιατί τα δώρα πάνε σύννεφο και αυτή τη φορά μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία και air condition. Διαλέγετε ανάμεσα σε Τεχνόπολης, Βιτσέντζο, Κορνάρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260 και όποιος προλάβει. Γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις για τη συναυλία εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε. Το μεγάλο φινάλε, έκπληξη τρίτη, Γιώργος Σαμπάνης έρχεται και αυτός στο Θέατρο Τεχνόπολης. Που αλλού, την άλλη Παρασκευή 17 Ιουλίου, για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις για 2 υπερτυχερούς που θα απολαύσουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου καλλιτέχνη. Γι' αυτό η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, Μουσικό Κανάλι 105,1. Βρίσκετε το σχετικό post και δηλώνετε συμμετοχή. Μουσικό Κανάλι, είπαμε, 105,1, και το καλοκαίρι σας ανήκει. Σήμερα λοιπόν η μέρα δεν τελείωσε, απλώς περιμένει το σωστό τραγούδι. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να αλλάζει η ζωή σου. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξει το κομμάτι που παίζει την ώρα που επιστρέφει σπίτι. Φύγαμε! Never listen, never hear ya. Feel like

μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: στους 103,3.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς, δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου.
2: 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 για το Ηράκλειο και 103,3 για το Λατό FM. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Και ξεκινάει με καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση. Θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω και εμείς σας τις κάνουμε δώρο. Ακούστε τώρα να δείτε τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο ζει μια ιστορική μουσική συνάντηση που απλά δεν χάνεται. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Από τη μία ο Τουρνάς από την εποχή του On Paul μέχρι σήμερα και από την άλλη ο Τσαχνής έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήναμε έτσι. Μία έχει μείνει, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση. Και παρακάτω θα σας πω πώς θα τη διεκδικήσετε. Γιατί έχουμε και δεύτερη έκπληξη. Τα δώρα πάνε σύννεφο εδώ στο μουσικό κανάλι. Και η δεύτερη έκπληξη μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία και air condition. Διαλέγετε ανάμεσα σε Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε τώρα και για τις προσκλήσεις αλλά και για τα εισιτήρια για το σινεμά? Τηλεφωνήστε στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260 και προλάβετε, γιατί τα εισιτήρια εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε.

Τελευταία ακούω πολλά παράπονα για τον τουρισμό. Ότι είναι μειωμένη η κίνηση, η αγοραστική δύναμη στην, για τους έμπορους στο κέντρο και για τις αρχαιότητες. Και εκεί ακούω παράπονα, γύρω στο 30% κάτω. Βέβαια οι αριθμοί από ό,τι λένε εδώ πέρα λένε τα αντίθετα. Γιατί η Κρήτη γράφει ήδη δυνατά τη σεζόν. Στο πρώτο πεντάμενο του 26 το Ηράκλειο και τα Χανιά κατέγραψαν έντονη άνοδο στις διεθνείς αφίξεις. Το Ηράκλειο υποδέχτηκε πάνω από 825.000 διεθνείς επιβάτες, με αύξηση πάνω από 11%. Τα Χανιά ξεπέρασαν τις 328.000 διεθνείς αφίξεις, με άνοδο πάνω από 20%. Συνολικά τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης κινήθηκαν περίπου στο 1,15 εκατομμύριο διεθνείς αφίξεις, με αύξηση κοντά στο 14%. Οι αριθμοί το λένε με το δικό τους τρόπο, οι έμποροι το βλέπουν πιο απλά.

εμείς το βλέπουμε πιο σύνθετα. Περισσότερες βαλίτες, περισσότερα πούλμαν, περισσότερες πτήσεις, περισσότεροι άνθρωποι που ρωτούν που τρώμε καλά. Βασική ερώτηση. Όπου και να φας, καλά είναι στην Κρήτη. Αλλά η άνοδος δεν είναι μόνο χαρά, είναι και ευθύνη, γιατί ο καλός τουρισμός δεν σημαίνει μόνο πολλοί επισκέπτες. Σημαίνει και πόλη που αντέχει, δρόμοι που λειτουργούν, υπηρεσίες που στέκονται, εργαζόμενοι που τους σέβονται και κάτοικοι που δεν νιώθουν ότι το καλοκαίρι πόλη τους γίνεται μόνο σκηνικό για άλλους. Η Κρήτη έχει δύναμη, το ξέρουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει και μέτρο, γιατί το μέλλον του τουρισμού δεν θα κριθεί μόνο από το πώς ήρθαν, θα κριθεί και από το αν θέλουν να ξανάρθουν. Και από το αν εμείς που ζούμε εδώ θα μπορούμε ακόμη να αναπνέουμε στην ίδια μας την πόλη.

Ευτυχώς το Ηράκλειο δεν απαντάει στο καλοκαίρι μόνο με τουρισμό, απαντάει και με πολιτισμό. Το φεστιβάλ Ηράκλειο καλοκαίρι 2026 τρέχει με περισσότερες από 125 εκδηλώσεις. Οι 55 από αυτές είναι με ελεύθερη είσοδο, θέατρο, συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, προβολές, κηποθέατρο Νίκος Κατσαντζάκης, κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, Πύλη Βιθλέμ και θερινός κινηματογράφος. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο πολιτισμός δεν πρέπει να είναι κάτι μακρινό. Δεν πρέπει να είναι μόνο για εκείνους που πρόλαβαν να κλείσουν θέση. Πρέπει να μπαίνει στην πόλη, στη βόλτα, στο απόγευμα, στην καθημερινότητά μας.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά υπάρχουν στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μιλάμε για εγγύηση. Και από τη μία εγγύηση πάμε στην άλλη. Γιατί μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να νιμένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακρά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό ναι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπαξεβάνης.
3: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engraphes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: το FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Το καλοκαίρι αυτό γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
11: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντόρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Ταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 104,7.

We can be heroes just for one day. 20 Σεπτεμβρίου του 1977 και ο David Bowie κυκλοφορεί το εμβληματικό Heroes από το ομώνυμο άλμπουμ του, το δεύτερο μέρος της περίφημης Berlin Trilogy. Μια παραγωγή του Brian Eno και Tony Visconti. Το τραγούδι το εμπνεύστηκε από ένα ζευγάρι, από ένα πραγματικό ζευγάρι, όπου ο Μπάου είδε να φυλιέται κρυφά δίπλα στα σύνορα στο τείχος του Βερολίνου. Τι υπέροχο, πόσο όμορφο. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νταλιέρος και είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3. Άλλη μια Τετάρτη βράδυ, 10 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 10, και για το επόμενο 2 ώρα θα ακούσουμε όμορφες μουσικές. Αυτό πιστεύω δηλαδή. Και αυτό είναι το Late Night με τον Νταλιέρο.

Και από το Βερολίνο του 1977 περάσαμε στην εξομολόγηση κάθαρσης εδώ το Shake It Out από τους Florence and the Machine που κυκλοφόρησε 29 Σεπτεμβρίου του 2011 ως δεύτερο single από το άλμπουμ Ceremonials. Ένα υπέροχο άλμπουμ πραγματικά. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο χώρο της μουσικής. Γεννιέται το 1926 ο Αμερικανός κιθαρίστας Eddie Jones, περισσότερο γνωστός ως Guitar Slim. Το 1967, σε ηλικία 26 ετών, πεθαίνει ο μεγάλος της Soul Otis Ray Reading Jr. Καθώς και ο Καναδός μπασίστας και τραγουδιστής Rick Danko, το 1999, σε ηλικία 55 ετών. Περισσότερο γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των Band. Τους ξέρουμε όλους, όλοι τους ξέρουμε τους Band. Κυκλοφορεί το live album του Neil Young, Live at the Cellar Door, 11 χρόνια πριν, το 2013. Όπως και το A Day at the Races, το 5ο studio album των Queen, το 1976. 58 χρόνια πριν, το 1965, η συλλογή των Beatles, A Collection of Oldies. Κυκλοφορεί το single, πάμε τώρα στα σιγκλάκια, Dear Jesse, της βασίλισσας της pop Madonna, το 1989. Όπως και το single I Got a Feeling in My Body, του μοναδικού Elvis Presley, το 1973, από το album Good Times.

Sharon Van Etten, 17, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019 μέσα από το άλμπουμ Remind Me Tomorrow, I Used To Be 17. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό, όλοι το έχουμε... ότι την έχουμε αυτήν την επιθυμία, ναι, αυτά τα υπέροχα μας χρόνια. Λοιπόν, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις σας, όπως και τα μηνύματά σας, μπορείτε να στέλνετε στο Facebook, στο group της εκπομπής Late Night με τον Αλιέρο, αλλά και στο Γιάννης Δελιέρος Γιαννινάς στο Instagram, αλλά και στο Facebook, καθώς και στο chat του σταθμού, στο latofm.gr.

και από την εφηβεία στο όριο της ενηλικίωσης από το προηγούμενο μας κομμάτι, περνάμε σε μια rock μυσταγωγία θα έλεγα, της Stevie Nicks, Edge of 17 του 1981, μέσα από το πρώτο solo album της Belladonna. Απίστευτο εδώ το κιθαριστικό τρένος όπως γίνεται το κομμάτι και όλο το κομμάτι του Woody Watchell. Άφησε ιστορία το κομμάτι λόγω αυτού του riff που παίζει σε όλο το κομμάτι του, εδώ χάμω, εκπληκτικό τραγούδι. Και θα περάσουμε πριν τα διαφημιστικά σποτάκια, θα ακούσουμε ένα κομμάτι βραβευμένο με Grammy, μάλλον το άλμπουμ είναι βραβευμένο με Grammy, The Suburbs του 2010 από τους Arcade Fire, με μια πολύ synth-pop ενέργεια, Sprawl 2, Mountains Beyond Mountains.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με Kate Bush και τη συμφωνία που έκανε με το Θεό. Running Up the Hill, A Deal with God. Ήταν το πρώτο σίγγλ από το θρηλυκό άλμπουμ Hands of Love, μια παραγωγή της Ιδίας παρακαλώ, και μας λέει If I Only Could. Για όσοι το εστίγα τώρα, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3, ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

Και από τη μυσταγωγία της Kate Bush περνάμε στη New Wave καρδιά των 80's, Love My Way από τους Psychedelic First, μια παραγωγή του Todd Rundgren του 1982. Και εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος από το Ηράκλειο μου λέει: Γιάννη, εκπληκτική η Kate Bush, εκπληκτικό το Run Up The Hill. Θα συμφωνήσω Γιώργο μαζί σου. Ευχαριστώ που είσαι εδώ στην παρέα μας. www.latofm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ήταν ο Μαρού με το Perfect Girl, μια ηλεκτρονική dark wave παραγωγή του ιδίου από το πιο κοντινό μας 2015. Και συνεχίζουμε κάτι πιο κλασικό, θα ακούσετε.

Νοέμβριος 1983. This must be the place. Από τους Talking Heads, τους φοβερούς Talking Heads, για το album Speaking in Tongues, από την Sire Records. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εδώ, στο ραδιόφωνο του Λατό. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς με την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10.

Αυτή ήταν η εκπληκτική Σούζαν Βέγκα με τον Λούκα. Με τον Λούκα του 1987, μία μεγάλη επιτυχία της, γραμμένο από την οπτική ενός παιδιού που βιώνει κακοποίηση, θα το καταλάβατε στα λόγια, από τον δίσκο Soldier Standing. Πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, πριν τελειώσει η ώρα μας, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε κάτι αγχορδά που θα μας τρελάνουν. Από το κομμάτι είναι The Killing Moon από τον Ιανουάριο του 1984, για πολλούς το αριστούργημα των Echo and the Bunnymen από τον δίσκο Ocean Rain.

0: Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ιεράπετρας. Κάντε την αλλαγή της ζωής σας τώρα. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο. Αφήσατε το σχολείο στη μέση, ποτέ δεν είναι αργά να ξαναρχίσετε. Οι εγγραφές άρχισαν. Κάντε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στο e-engrafes.minedu.gov.gr. Επενδύστε στον εαυτό σας. Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο τηλέφωνο 28420-24905 και στην διεύθυνση Εμμανουήλ Λαμπράκη 8 στο Παραλιακό Σχολικό Συγκρότημα. Αλλάξτε τη ζωή σας. Το μέλλον σας αρχίζει το απόγευμα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάθε Τετάρτη βράδυ από τις 10 έως και τα μεσάνυχτα, Late Night με τον Νταλιέρο. Μουσικές επιλογές και σχόλια για τους λάτρες της νύχτας. Εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Επιστρέψαμε εδώ για την τελευταία ώρα της εκπομπής Late Night με τον Νταλιέρο. Κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. Έτσι και σήμερα είμαστε εδώ απόψε. www.fm.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε ή αλλιώς αν έχετε αναλογικό ραδιόφωνο από τους 103,3.

η φωνή που όρισε τα '80s. Εδώ σε μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά, Pat Benatar φυσικά με το We Belong του 1984. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο πολύ καλός μου φίλος εδώ από τον Άγιο Νικόλα, μου λέει: Γιάννη, μουσικάρες πάλι απόψε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά, να τις απολαμβάνεις, να απολαμβάνεις τις δικές σου μουσικές, να ακούς μουσική πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε.

Μάρτιος του 1981 και από το άλμπουμ Mistaken Identity ακούσαμε το Beat Davis Eyes, το μεγαλύτερο hit της Kim Carnes με αυτόν τον ιδιαίτερο σύνθε pop ήχο και το, αυτό το υπόκουφο beat που έχει, είναι εξαιρετικό κομμάτι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Λατός 103,3 και απολαμβάνετε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο όπως κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10.

Flaming Lips, Do You Realize? Ένα κομμάτι που πραγματικά δεν θα παλιώσει ποτέ. Του 2002, το πιο αγαπημένο τραγούδι της μπάντας. Και ο φίλος Μανώλης από το Ρέθυμνο μας λέει ότι απολαμβάνει αυτή τη βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά, να απολαμβάνεις τα πάντα γύρω σου. Είστε συντονισμένοι στο Ρέθυμνο του Λατός 103,3 και ακούτε την εκπομπή Late Night με τον Ταλιέρο.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι που μας αποδεικνύει ότι η ελπίδα χωράει μέσα σε 4 λεπτά. Ναι, ακριβώς. Don't Dream It's Over από τους Crowded House και το μόνιμο άλμπουμ τους του 1986. Είμαι ο Γιάννης Γελινάς, με λίγο Late Night με τον Ταλιέρο, κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα.

ήταν το Linger. Το πρώτο μεγάλο χτύπημα των Cranberries, έτσι θα το πω, από τον δίσκο του 1993 Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, που κυκλοφόρησε από την Island Records. Και πριν τελειώσουμε το τρίτο ημίωρο, θα ακούσουμε ένα διαμάντι, άλλο ένα διαμαντάκι, Head Over Heels, από το Taste for Fears και το χαρακτηριστικό New Wave Pop Rock ήχο της εποχής τους, από το άλμπουμ του 1985 Songs from the Big Chair.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Late Night με τον Δαλιέρο, εδώ στο ραδιόφωνο του Λατό στους 103,3. Τι σκεφτόμουν τώρα στα διαφημιστικά σποτ. Πόσο μου έχει λείψει ένα μαγαζί να μπορείς να πας από νωρίς, να ακούσεις ωραία μουσική, να πεις ένα ωραίο ποτό. Ωραία μουσική, τι εννοώ με ωραία μουσική? Ωραίες μουσικές είναι όλες σχεδόν, εντάξει. Εννοώ μια μουσική που να ταιριάζει έτσι μετά τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, να πας να χαλαρώσεις. Να πεις ένα ποτό, να πεις μετά θα πάω στο σπίτι μου. Αυτό έχει φύγει, δεν υπάρχει πια νομίζω. Κρίμα, τουλάχιστον εδώ δεν υπάρχει πια. Γιατί είναι πάρα πολύ ένα ζωγονητικό κομμάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έτσι, μισή ώρα, παιδί μου, 3/4. Να ακούσουμε μια πολύ όμορφη μουσική, να πιούμε ένα ωραίο ποτό και να πάμε στο σπίτι μας. Δεν ξέρω, για να δούμε τι έχουμε να μας πούμε εδώ οι γιαζού.